ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και

ψυχή μου πως λυπείς, τα έχω όλα διασύ, με έχεις χώρο.

0: Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη Σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fixe Lash, μπύρα κουτί 12x330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εδίτα, χαρτί υγείας τρίφη 10 ρολά, 2,40.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
8: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί.

0: Καλημέρα.
1: Γεια σας πρόεδρε, δυνατό ξεκίνημα. Μία φωνή και η φωνή είναι
0: όχι
1: εδώ.
0: Όχι δικό μας, Σπασίκλας Live,
1: YouTuber. Σπασίκλας Live, αλλά το θέμα είναι ότι μας ξεσηκώνει.
0: Ευχαριστώ πραγματικά γιατί είναι εξαιρετικό. Δεν είναι μόνο η μουσική που μπορεί το άκουσμα σε κάποιους μεγαλύτερους σε ηλικία να μην είναι ευάρεστο, αλλά θα έλεγα ότι οι στίχοι είναι αυτοί που δένουν όλο το γλυκό.
1: Ακριβώς.
0: Και
1: μετά από τόσες ημέρες κυκλοφορίας ακόμη εξακολουθούν και στέλνουν μηνύματα οι ακροατές για τον
0: σαν ήχο του κινητού μου. Τώρα επειδή είμαι και λίγο άσχετος με αυτά, εγώ είπα εδώ τον...
1: Αργήσατε ήδη, πρόεδρε.
0: Δεν ξέρω από αυτά. Εγώ είμαι άσχετος. Δεν διαχειρίζομαι λογαριασμούς. Πράγμα το καλό σημείο. Ναι, παιδί μου, δεν ξέρω να το. Εσύ, Δαμιανίδη, Γιώργο, δεν ξέρω να το κάνω. Πού είναι, τι να κάνω, αφού δεν ξέρω, σου λέω. Προσπαθώ να το κάνω. Προσπάθησα κάνα δύο φορές και μου βγαίνει άλλο. Δεν ξέρω. Εντάξει, με τεχνολογία δεν τα πάω καλά. Θα βάλουμε
1: κάτι. Θα φροντίσουμε εμείς.
0: Πώς λέγεται, ring tones, λέγεται, πώς λέγεται αυτό. Θα το κάνουμε έτσι. Να ακούγεται, να χτυπάει. Τάκ, τάκ, τάκ. Να ακούγεται. Τώρα ευχαριστώ και πάλι το Σπασίκλα Live. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Έχει βγάλει και ένα άλλο τραγούδι, ξέρεις. Κράζεις Βελόπουλο. Το έχεις δει? Μα δώσε θελοντέ, δεν τα βρίσκεις.
1: Πώς είναι ο τίτλος?
0: Είναι εξαιρετικό. Κράζεις Βελόπουλο.
1: Κράζεις.
0: Ναι.
1: Θαυμάζεις,
0: Όχι, δεν το λέει έτσι. Και είναι εξαιρετικό γιατί λέει, είναι, ουσιαστικά είναι αυτό που λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Ωραία, ρε παιδί μου. Μου κάνεις κριτική. Δηλαδή, λέω, πώς θα βρούμε τα λεφτά. Και του λέω, 1, 2, 3, 4, 5. Και από κάτω σου κάνει ο άλλος και σου λέει, ό,τι να είναι. Και λέει αυτός, κράζεις. Πες μας τι ψηφίσεις πρώτα. Είμαι ο τάδε. Για βάλτο.
2: Ο πόλεμος άρχισε. Όσο πιο πολύ χτυπάτε, τόσο πιο δυνατά θα γράφω. Δεν κάνω πίσω. Δεν σταματά.

0: ερμηνεία. Δηλαδή χτυπάει αυτό που ουσιαστικά λέω πολλές φορές. Λέτε ρε παιδί μου κάτι. Λέει ένας άνθρωπος κάτι. Και από κάτω αρχίζετε και λέτε ό,τι σας κατέβει στο κεφάλι. Ό,τι σου κατέβει του καθενός στο κεφάλι. Να σου δώσω μια απάντηση τώρα. Πριν πάμε στο Άγιο Όρος, δεν είναι σημαντικό το θέμα που θα αναλύσω.
1: Ναι.
0: Αισθάνομαι πάρα πολύ περίεργα που για πρώτη φορά θα αναφερθώ στο Άγιο Όρος με όχι τρόπο που θα ήθελα να αναφερθώ. Όχι για το περιβόλι της Παναγιάς, αλλά για τα φυσικά πρόσωπα που είναι εκεί μέσα. Και κάποιους οι οποίοι έχουν κάνει business την ιστορία. Και άρχισαν να με ενοχλεί η ιστορία. Business στο Άγιον Όρος. Έτσι όπως το ακούς. Σε λίγο όμως. Έτσι με στοιχεία. Λέει ρε παιδί μου κάποιος κάτι. Και αρχίζει από κάτω ο καθένας γράφει. Χθες λοιπόν δέχτηκα ένα email από ένα περίεργο τύπο. Ξέρω ότι είσαι μασόνος, είσαι τόνα, είσαι τάλο. Μου το στέλνουν τα παιδιά που διαχειρίζουν τα email μου. Και λέω ρωτήσω τον τι ακριβώς εννοεί ρε παιδί μου. Γιατί εγώ έχω δηλώσει χίλιες φορές μασόνος δεν είμαι και καταδικάζω τη μασονία. Γιατί άλλο να λες δεν είμαι μασόνος και άλλο να καταδικάζεις τη μασονία. Έχει διαφορά. Το να επιτρέπεται αν είσαι μασόνος, τέκτονας όπως λένε κάποιοι, να λες δεν είμαι μασόνος. Δεν επιτρέπεται να καταδικάσεις όμως. Απαγορεύεται.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι, έτσι λένε. Έτσι μου λένε, έτσι λέω.
1: Ναι. Οπότε.
0: Περίμενε. Δεύτερη. Και εσύ που είπες ο Ιησούς είναι νόθος Υιός. Μου το στέλνουν τα παιδιά. Το λέω, ρωτήστε τον που το διάβασε αυτό. Το ρωτάω που το διάβασε. Και μου μοστράρει μια εφημερίδα πριν από 25 χρόνια, την πορνοεφημερίδα τότε, την Εσπρόσεο, γιατί ήταν πορνό η εφημερίδα τότε, ήταν όλη μέρα εξόβιζα. Και λέω τώρα, μου δίνει πηγή την εφημερίδα των συντακτών, τον Ψαρά, τον Ανθέλην Αντιχριστιανό και την εφημερίδα αυτή. Που είναι γνωστό ότι το συγκεκριμένο βιβλίο Ιησούς και Δίας μου το έκανε, τη ζημιά την έκαναν σε ποιοι, αυτή τη νίκη. Εγώ το πω δημοσίως πρώτη φορά. Αφού έτσι τελειώνουν. Τελειώνουν. Τα παραμύθια τελειώνουν κάποια στιγμή. Άλλο η πολιτική, άλλο η ορθοδοξία και άλλο η εκμεταλλευσή της. Την έκαναν αυτοί, γιατί έκαναν επίσημο δελτίο ότι έγραψα εγώ κάτι τέτοιο. Εγώ δεν έγραψα κάτι τέτοιο ποτέ. Σε ένα ιστορικό βιβλίο έβαλα παραπομπές και πηγές λέγοντας ότι με αυτό που λέει ο Τάδε. Πώς λεγότανε. Κάπως λεγόταν ο
1: ιστορικός. Το είχα διαβάσει, ναι.
0: Διαφωνώ εγώ με αυτή την αντίληψη και με αυτή την άποψη. Άλλο ως ιστορικός να καταγράφεις κάτι και άλλο να λες ότι το λέω εγώ. Δεν βάζουν μυαλό ρε εσύ.
1: Και προσπάθησαν αρκετοί κατά καιρούς να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους.
0: Ναι, κάποια παιδιά από τη Ρόδο.
1: Αλλά φαίνεται ότι.
0: Όχι, δεν είναι. Φαίνεται. Αυτός που δεν θέλει να δει, δεν θα δει ποτέ. Ποτέ. Δηλαδή, στο βιβλίο μου Αλέξανδρος ο Μέγκης στον Ελλήνιο, να καταλάβεις, υπάρχει και μία έμεση μορφή εναντίον του μεγάλου Αλεξάνδρου, γιατί έσφαξε το φίλο του. Το λέω. Αυτό σημαίνει ότι καταδικάζω τον μεγάλο Αλέξανδρο. Ναι, τον έσφαξε το φίλο του. Και εκεί από κάτω λέω ότι ήταν η πιο μεμπτή του ενέργεια, αλλά. Βάζω και το άλλο και συνεχίζω και λέω. Του πέταξε ένα μήλο, έκανε αυτό, έκανε τα άλλα, αυτά δίασε προς το βασιλιά, αυτοκράτορα. Αλλά τα ήθη, αλλά τα έθιμα και την περίοδο. Προσπαθείς δηλαδή να πείσεις σε κάποιον που είναι τυφλός, που δεν θέλει να δει, να δει. Δεν γίνεται να δει. Και αυτοί οι φανατικοί είναι που με εξοργίζουν περισσότερο. Οι φανατικοί. Το πρωί μου στο Ράδιο Κρήτη, στον κύριο Βαρδάκη, δεν το ξέρω τον άνθρωπο, απλά μπήκα και του έλεγα πράγματα. Πράγματα που πραγματικά και ο ίδιος εξεπλάγει. Έτσι, με τη γνώση που είχα για το ΒΟΑΚ. Θα τα πούμε στην πορεία αυτά για να δείτε πώς μπορούμε να βρούμε τα λεφτά. Που επιμένω σε αυτό, ότι μπορούμε να βρούμε λεφτά για να κάνουμε τη δουλειά. Να δώσουμε 13ο μισθό, 14ο, να δώσουμε αυξήσεις. Μπορούμε. Αρκεί να μην τα τρώνε οι ακρίδες, οι μεγάλες, οι ολιγάρχες και οι πλουτοκράτες. Πάμε δεσποινά μου στο Άγιον Όρος.
1: Business είπατε.
0: Business στο Άγιον Όρος. Οι πολλοί μοναχοί πλέον έχουν αγανακτήσει με αυτό που γίνεται με την αγορά των προσκυνητών και των διαμονητηρίων. Έχει στηθεί μια φάμπρικα στις Καριές από τύπους οι οποίοι βγάζουν πολύ χρήμα, γκρουπ αλλοδαπών, οργανωμένα έρχονται, οργανωμένα. Το έχουν στήσει σαν μαγαζί στις Καριές και φέρνουν οργανωμένα κόσμο και κατακλείζουν το Άγιο Όρος μέσω ανεπίσημων δικτύων ξέναγων και μεσαζόντων. Αυτό είναι business. Το Άγιο Όρος δεν πας το επισκέπτεσαι για να κάνεις business ή για να κάνεις τον ξέναγό και τον τουρίστα. Πας για να ησυχάσει η ψυχούλα σου. Πολλές μονές διαμαρτυρήθηκαν και στην επιστασία. Πάρα πολλές. Αλλά αυτοί που κάνουν τις μαγκές εντός αγωγικών και την εμποροπανήγυρη είναι οι τύποι που ελέγχουν έμεσα ή άμεσα τα του Αγίου Όρους. Έχουν άρρηκτη σχέση με τον Πατριάρχη. Είναι τα αγαπημένα παιδιά του Πατριάρχου. Δεν λέω αν έχουν δίκιο οι εσφιγμενίτες της παλιάς μονής ή της νέας μονής εσφιγμένων, αλλά υπάρχουν πράγματα που με ενοχλούν πάρα πολύ. Γιατί αυτή η νέα εσφιγμένων, μαθαίνω, μακάρι να μην είναι έτσι, ότι έχουν κάνει κάτι παρεμφερές και φέρνουν κόσμο από Ρουμανία π.χ. Λέω τώρα. Εδώ μιλάμε πλέον ξεκάθαρα για τετραήμερα πακέτα προσκυνητών. Τέσσερις μέρες, διαμονή, σε κελιά, έτσι, κανονικά.
1: Θρησκευτικός τουρισμός.
0: Όχι, δεν είναι αυτό θρησκευτικός τουρισμός. Όχι, παιδιά. Θρησκευτικός τουρισμός είναι τα βήματα του Αποστόλου Παύλου. Το Άγιο Όρος δεν είναι για το τουρισμό. Μην τα μπερδεύουμε. Τα βήματα του Αποστόλου Παύλου μπορούν να γίνουν θρησκευτικός τουρισμός. Αλλά το Άγιο Όρος δεν είναι θρησκευτικός τουρισμός.
1: Αυτό θέλουν όμως.
0: Δεν είναι. Εδώ λοιπόν το πακέτο αυτό φτάνει 700 ευρώ ένα άτομο. 700 ευρώ ένα άτομο. Είναι πληροφορίες αυτές, έτσι, διασταυρωμένες από μοναχούς οι οποίοι το καταγγέλουν. Το κόστος του διαμονητηρίου είναι μόλις 25 ευρώ. Παίρνεις ένα διαμονητήριο και είναι 25 ευρώ, δεν είναι παραπάνω. Το πακέτο είναι 700 ευρώ. Και έτσι βγάζουν λεφτά. Κάποια κελιά έρημα που τα ψηλά έφτιαξαν κάποιοι και κάνουν δουλίτσα. Και η τεχνητή αύξηση λοιπόν δεν θα με ενοχλούσε πάρα πολύ. Αν δεν δυσκόλευε τους πραγματικούς προσκυνητές να πάνε να προσκυνήσουν. Για τα οργανωμένα γκρουπ που μπαίνουν μέσα δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα και αδυναμία στους προσκυνητές του Αγίου Όρους, στους ανθρώπους που θέλουν να προσκυνήσουν, να πάνε να προσκυνήσουν. Είναι μπίζνα αυτό. Έτσι. Ιδιαίτερα τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο που είναι οι μήνες υψηλής επισκεψιμότητος, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο, υπολογίζονται ότι μπαίνουν καθημερινά από 500 έως 1000 άτομα μέσα στο γραφείο προσκυνητών. 1000 άτομα από το γραφείο προσκυνητών. Μέσος όρος 700 ευρώ την ημέρα, έτσι, 700 άτομα την ημέρα, τα ποσά που διακινούνται, ξέρετε πόσα είναι, 140.000 ευρώ ημερησίως.
1: Και πού πηγαίνουν αυτά τα χρήματα?
0: 140.000 ευρώ ημερησίως. Υπάρχουν και μεσάζοντες που φαίνονται να ζητούν επιπλέον χρήματα 50-100 ευρώ κάτω από το τραπέζι για να εξασφαλίσουν και τα διαμονητήρια. Δηλαδή μιλάμε για μια οργανωμένη business. Δημιουργείται τεράστιο θέμα. Υπάρχει ένα άτυπο σύστημα ενοικίας οχημάτων για τα οργανωμένα γκρουπ, λεωφοριάκια, ιστορία στον Ατάλο. Το κόστος για κάθε γκρουπ 300 ευρώ με το λεωφοριάκι. Με ορισμένα σημεία πώλησης και εισαγόμενων προϊόντων από το εξωτερικό, από Ρουμανία κτλ. Τα πουλούν και τα παίρνουν εκεί. Πολύ ενόπνευμα. Πολύ ενόπνευμα.
1: Ενόπνευμα.
0: Καταναλώνεται, ναι. Και μάλιστα υπάρχουν και.

0: Δεν θα πω για τα υπόλοιπα εκεί στις καριές που έχουν ένα ωραίο ξενοδοχειάκι με τα, αυτά, τα, τις μπανιέρες και τα λοιπά. Αφήστε τα αυτά. Κατηγόρησα παλιά το Βατοπέδι, που έχω καιρό να πάω βέβαια. Πλέον πηγαίνω στο Χιλανδάρι, έτσι, για προσωπικούς μου λόγους. Επιλογή μου. Θα πάω και στην Παύλου, θέλω να πάω και εκεί και στην Άννα. Αλλά δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν όλα αυτά, παιδιά. Στεναχωριέμαι. Δεν, εγώ πηγαίνω, έχω πάει 50 φορές, δεν ξέρω πόσες φορές έχω πάει στο Αγιώρος. Δεν πάω για τουρισμό. Δεν πας για τουρισμό εκεί. Το έχω ξεχυλώσει τελείως. Όσο ήταν ο Μαρτίνος, αυτά δεν επιτρεπόταν. Ο Στεφανής, δεν ξέρω, έχει χάσει την μπάλα, έχει χαθεί. Δεν ξέρω, κάτι έχει χαθεί εκεί. Και στεναχωριέμαι γιατί είναι βλασφημία και βεβήλωση.
1: Δεν μπορεί οι καταγγελίες να μην φτάνουν μέχρι εκεί, μέχρι τα δικά
0: μας γραφεία.
1: Εδώ μιλάμε για εμπορευματοποίηση της θρησκείας, της πίστης μας. Θα...
0: Καθαρά. Καθαρά. Μπάση περιπτώσει. Και πάω τώρα στα άλλα, στα κοσμικά, τα εγκόσμια. Ήμουν λοιπόν στο πρωί στον κύριο Βαρδάκη και του λέω: κύριε Βαρδάκη, εξηγήστε μου το λόγο για τον ΒΟΑΚ, του έλεγα, αυτό το δρόμο. Άκου την κομπίνα που κάνα ρε, μιλάμε για μεγάλα λαμόγια. Μιλάμε για απατεώνες κανονικούς, πώς δίνουμε τα δισεκατομμύρια στους εργολάβους. Ο ΒΟΑΚ έπρεπε να γίνει, λέω τώρα εγώ, είχε ένα χρονοδιάγραμμα γραφειοκρατικών διαδικασιών, 6 μήνες, έτσι. Συμφωνεί ο εργολάβος με την κυβέρνηση να γίνει σε 7 μήνες, άκου τώρα, να καθυστερήσουμε κάνα 2-3 μήνες την υλοποίηση των γραφειοκρατικών, με υποτιότητα της κυβέρνησης. Προσφεύγει λοιπόν στο δικαστήριο ο εργολάβος και παίρνει αποζημίωση 700 εκατομμύρια. Γιατί καθυστέρησε το κράτος. Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν τα κονόμησε και ο υπουργός ή ο πρωθυπουργός από τα 700 εκατομμύρια. Το χειρότερο δε, η δικαιολογία, επειδή καθυστέρησε και αναγκαστήκαμε να πληρώσουμε αποζημίωση, θα του δώσουμε και μπόνους επίσπευσης. Άλλα 300 εκατομμύρια. Ακούς τώρα.
1: Καθόλου, ας, μια χαρά.
0: Ένα δις. Ένα δις είναι ο 13ος, η 13η σύνταξη και μισθός.
1: Και να ήταν το μοναδικό έργο που καθυστερεί.
0: Περίμενε, πουλάκι μου. Στο μετρό Θεσσαλονίκης δόθηκε περίπου το ποσό του 1 δις για παρόμοιες καθυστερήσεις. Η πετιότητα των υπουργείων. Όχι το εργολάβο, δεύτερο εργολάβο. Ο εργολάβος κάνει δουλειά του. Ποιος μου εγγυάται ότι 1 δις το πήρε μόνο ο εργολάβος αποζημίωση. Αποζημίωση πήρε. Γιατί καθυστερήσε το κράτος στα γραφειοκρατικά του. Σε ποιον δεν δώσαν αποζημίωση, ξέρεις. Ενώ οι συμβατικές υποχρεώσεις τρέχουν. Μόνο στο Σαββίδι για το λιμάνι. Στο Σαββίδι που καθυστέρησαν τις υποδομές.
1: Έχει τη σημασία το αυτό.
0: Την προβλήτα. Σημασία. Αυτό θα το διώξουν. Τώρα μην λέμε χαζομάρες. Τώρα εντάξει, βέβαια, δεν τα ξέρουμε τα παραμύθια τους. Πάμε και στα άλλα έργα. Ο Ε65 που εγκαινίασε χθες προχθές ο Πρωθυπουργός. Αρχικό κόστος 500 εκατομμύρια. Πληρώσαμε 2,2 δις. Το δρόμο δεν τον έκανε ο ιδιώτης. Τα 3/4 περίπου τα έκανε το κράτος και το 1/4 το έκανε ο ιδιώτης. Τα 2,12 δις από τα 500 εκατομμύρια, τα περισσότερα τα πήρε ο εργολάβος. Μπορεί να είναι και ένα δισεκατομμύριο. Και 1,5. Ναι, αλλά του δίνουμε και τα διόδια. Μπόνους. Πάρ και τα διόδια να πληρώνουν οι Έλληνες.
1: Πακέτο.
0: Πακέτο. Πάμε στην Εγματεία εδώ. Όταν έγινε. Μιλάμε τώρα για δισεκατομμύρια τώρα, έτσι. Μαζεύουμε 3, 4, 5, 6 δισεκατομμύρια χρήμα να ρέει άφθονο, έτσι. Πάμε στην Εγματεία Οδό. Η Εγματεία Οδός πληρούσε όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για δρόμος, ο οποίος έγινε από τα χρήματα του ελληνικού λαού. Πολύ ωραία. Ωραίος ο δρόμος. Γίνεται ο διαγωνισμός. Ασφάλεια τιμή μονάδος 1. Έτσι λέγεται. Βάζουν ασφάλεια, λένε ότι ασφαλής είναι ο δρόμος με βαθμολογία 1.
1: Κατηγορία 1, ναι.
0: Όσο η Ευρωπαϊκή Ένωση, σου λέω νούμερο τυχαίο, έτσι. Αγοράζει ο ιδιώτης μέσω δανείου που εγγυάται το δημόσιο τον δρόμο. Δεν πήρε κάτι δικά του λεφτά. Πήρε ένα δάνειο και το αγόρασε. Δανεισμός. Ποιος εγγυάται τα λεφτά αυτά, το ελληνικό κράτος. Ο πολίτης δηλαδή. Και βγαίνει ο υπουργός και λέει ότι η ασφάλεια δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι, έπρεπε να είναι 1,5. Ανεβάζει το βαθμό δυσκολίας. Έρχεται λοιπόν ο εργολάβος και κάνει μια αγωγή στο ελληνικό δημόσιο ότι του πούλησε σάπιο δρόμο. Παίρνει μια αποζημισούλα. Γράφει τα λεφτά. 1 δις. Το παίρνει. Ο δρόμος είναι κλειστός. Στα τούνελ. Γιατί? Γι' αυτό λόγο. Έργα δεν κάνει. Περιμένει, λέει. Έτσι, μιλάμε για δισεκατομμύρια ευρώ που τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν 13ο και 13ο.

0: το μισθό. Το εξηγεί στο Έλληνα, στον νέο Έλληνα. Το εξηγεί. Αλλά επειδή αυτό είναι τυφλό, γκαβό, κομματικά προβληματικό, αρχίζει και σου λέει άλλα αντάλλων. Του λες τα στοιχεία, τα νούμερα, δεν θες κάτι άλλο. Τα νούμερα. Ναι. Μπορώ να σου δώσω και άλλα νούμερα παρόμοια, σε παρόμοιες εργολαβίες. Έτσι. Απλά, δεν θέλει ο άλλος να δει την αλήθεια, ρε παιδί μου. Και ασχολείται με την επιστολή του Ιησού, με την κυραλυφή του. Ρε εσύ, σε κλέβει ρε, σε κλέβει ρε, σε κλέβει, σε κατακλέβει ρε, σου κλέβει το μισθό και τη σύνταξη. Και στο λέει μόνο ένας πολιτικός αρχηγός. Όλοι οι άλλοι μούγκα είναι. Γιατί τρέμουν τους εργολάβους. Τρέμουν τους καναλάρχες. Τρέμουν την πλουτοκρατία. Ο μόνος που μιλάει με ονόματα είμαι εγώ, κανένας άλλος δεν μιλάει. Ούτε η κυρία από Κωνσταντοπούλου, καλά δεν μιλάω για την άλλη που κάνει, που παίρνει σπίτι από πληστηριασμού, το προσπερνάω αυτό, αφήστε. Ούτε για τον Βαρυπινίτη, που μόνο βρίζει. Ούτε αυτό με νοιάζει. Ξέρω ότι κάθε φορά η αντιβίωση του συστήματος απέναντι στην ελληνική λύση τη θεωρεί μικρόβιο, είναι η δημιουργία κομμάτων. Και προεκλογικά και λίγο πριν τις εκλογές, αμολά τον Βαρυπινίτη έξω. Τα ξέρω, τα έχω μάθει πλέον. Έχουν γνώση οι φυλακές. Δεν είμαστε ούτε αφελείς, ούτε ανόητοι. Ξέρουμε τι κάνουμε. Ξέρουμε πού πηγαίνουν. Και με τον Σαμαρά τα είδαμε τώρα. Ο Σαμαράς, ο οποίος παίρνει από εκεί, παίρνει από την ελληνική λύση, η οποία μειώνει το ποσοστό. Παραμύθια. Δεν πρόκειται να ακουμπήσουν την ελληνική λύση, γιατί είναι ακόμα με δομή, με οργάνωση και το κυριότερο, με ανθρώπους που πιστεύουν στην ελληνική λύση. Όχι γιατί είπα μια καλή κουβέντα, ή είπα κάτι καλό, ή γιατί πόνεσα που έχασα το φίλο μου στα Τέμπη, αλλά γιατί ό,τι έχουμε πει βγήκε. Τώρα θα σκάσουν τα υδρόμετρα. Θυμάμαι εδώ τον Γρηγόρη τον Σερέτη.
1: Άλλο.
0: Ο οποίος αυτός έφερε το θέμα.
1: Θέμα. Εδώ.
0: Έτσι. Ναι. Όπως με τα Τέμπη ο Στέφανος Δαμιανίδης μου έδωσε τα στοιχεία. Λέω το εξής. Βγήκα στη Βουλή πριν 1,5 χρόνο και τα είπα. Αφού ήδη είχα πάρει τα στοιχεία από τον Σερέτη και με τα τιμολόγια, τα κατέθεσα στη Βουλή πριν 1,5 χρόνο. Είχα πει ότι από 60 πήγαινε 250 η αγορά του υδρομέτρου, στην Κύπρο 66 ευρώ, εδώ 250 εκατομμύρια ευρώ τώρα, έτσι, από ταμεία ανάκαμψης. Και τώρα όλοι τώρα μιλάνε για τα υδρόμετρα. Ποιος το είπε πρώτο, ρε παιδιά? Αυτό λέγεται περιστολή δαπανών. Διασπάθηση δημοσίου χρήματος, που αν το πατάξεις είναι δισεκατομμύρια ευρώ, μπορεί να είναι και 10 δις κάθε χρόνο και 15. Με 15 δις δίνεις και 13η και 14η σύνταξη και μισθούς, δίνεις τα πάντα. Αλλά όταν οι καρχαρίες, οι λαγοκέφαλοι τρώνε οι πλουτοκράτες και οι του Μαξίμου μαζί, όλοι μαζί, δισεκατομμύρια ευρώ. Πολλά τα λεφτά. Να υπενθυμίσω με τα σπιτάκια, ποιος τα αποκάλυψε? Ο Μιλών, στη Βουλή. Και πάλι αυτό από το Focus βγήκε. Και αυτό είναι η αδικία, ξέρεις. Δηλαδή, κάνει ένα αγώνα, ένα ραδιόφωνο, το Focus, το οποίο θεωρώ ότι πέρα από τις ανοησίες που λένε κάποιοι, είναι το μόνο ραδιόφωνο που κάνει πραγματικές αποκαλύψεις. Μπορεί να κάνει και λάθη. Εγώ δεν λέω ότι έτσι ο Στέφανος ή οι υπόλοιποι, ο Γιώργος Δαμιανίδης ή εσύ, ρε Δέσποινα, δεν κάνετε λάθη. Αλλά είναι ένα ραδιόφωνο το οποίο κάνει δημοσιογραφική δουλειά, κανονική δημοσιογραφική δουλειά. Όχι επιπληρωμή. Όχι να πολιτικολογούμε και να θεωρητικολογούμε. Με στοιχεία για σκάνδαλα. Τα βγάζουμε στη Βουλή, τα καταθέτουμε τα στοιχεία και σου έρχονται μετά και σου λένε διάφορες ανοησίες. Και το εκμεταλλεύονται όλοι. Σκυλεύουν πάνω στο θέμα αυτό. Αυτό είναι που με ενοχλεί. Όπως με ενοχλεί η λιθιότητα αυτών που αποκαλώ πνευματικά αυνανιστών, είναι πνευματικά αυνάνες, που δεν καταλαβαίνουν ότι ο Βελόπουλος δεν πηγαίνει στην Προεδρία της Δημοκρατίας για ένα και μόνο λόγο. Γιατί δεν πιστεύω ότι γιορτάζει δημοκρατία εκείνη τη στιγμή. Είναι η μέρα πένθους αυτή η μέρα. Γιατί είχαμε την εισβολή στην Κύπρο. Όμως, επειδή είναι όρκς και δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνουν θεσμοί, εγώ θέλω να κυβερνήσω. Σαφώς και θα καταργήσω την γιορτή αυτή. Θα την κάνω η μέρα πένθους. Όχι γιορτής. Θα γίνεται εκδήλωση. Τυπική, ήσυχη και ήρεμη.
1: Μα αυτό που είδαμε ήταν για μια ακόμη χρονιά σου.
0: Βρε κλαμουριά είναι, βρε. Τι δουλειά έχει ο Μπακογιάννης και η Σέκο Σιωνίκη.
1: Και τελικά ποιοι πήγαν, αυτό ήθελα να.
0: Τι δουλειά έχουν αυτοί εκεί. Εν πάση περιπτώσει. Εκεί είπε να εκτιμηθούν οι αγωνιστές του Κύπρου. Οι Ελδικάροι και όλοι αυτοί που πολέμησαν.
1: Για ένα event είναι.
0: Μπράβο, κλαμουριά. Δεν πάω. Αλλά είσαι υποχρεωμένος, αν θες να κυβερνήσεις ως κόμμα της Βουλής. Γιατί δεν καταλαβαίνουν τη διαφορετικότητα. Άλλο να είσαι πρόεδρος κόμματος. Και άλλο, βρε άνθρωπή μου, να είσαι αντιπρόεδρος της Βουλής. Ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος της Βουλής, επειδή απαιτώ από τον πρόεδρο της Βουλής εγώ να είναι πρόεδρος όλης της Βουλής και όλων των βουλευτών. Και πολλές φορές έχω μαλώσει και με τον Τασούλα και με τον Κακαλαμάνη, γιατί αυτοί είναι πρώτα πρόεδροι του κόμματός τους. Εκπροσωπούν το κόμμα τους και όχι την Βουλή. Κάθε φορά ένας αντιπρόεδρος της Βουλής είναι υποχρεωμένος να πάει. Κάθε φορά. Θεσμικά. Mm-hmm. Έτσι. θεσμικά όπως πηγαίνουν σε όλες τις εκδηλώσεις. Δεν είναι δικός μου εκπρόσωπος. Δεν πηγαίνω σε ελληνική λύση και ο αντιπρόεδρος της Βουλής. Δεν μπορούν να το καταλάβουν κάποιοι, ρε παιδιά. Δεν θέλουν να το καταλάβουν. Όπως οι ανοησίες που λένε ότι αν παρατηθούν 10-12 βουλευτές θα πέσει η κυβέρνηση, μιλάμε για ημιμαθείς αγραμμάτους, αυνάνες κανονικούς, στο κεφάλι, έτσι, δεν έχουν πρόβλημα, που δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει, όχι θεσμικότητα, ρε παιδιά, τήρηση τουλάχιστον αυτών που ήδη λένε. Δημοκρατία, δημοκρατία, δημοκρατία. Ωραία, στηρίσουμε τους κανόνες δημοκρατίας και να αλλάξουμε τα κακώς κείμενα όταν γίνουμε κυβέρνηση. Όπως το άλλο. Δεν καταλαβαίνουν γιατί είμαι υπέρ του πρώτο κόμμα να παίρνει μπόνους. Είμαι υπέρ. Αν και δεν είναι σωστό για την απλή αναλογική, αλλά εγώ θέλω να κυβερνήσω. Σιγά με ψηφίσουν 51% των Ελλήνων. Ποτέ δεν υπήρξε κυβέρνηση 51%. Ποτέ. Των ποτών. Αν τώρα κάποιοι βλέπουν τη Βουλή ως μαγαζί για να βγάζουν λεφτά, είναι δικό τους θέμα. Εγώ τη Βουλή τη βλέπω ως λειτουργήμα για να βοηθήσω τον πολίτη. Άρα, εγώ θέλω να κυβερνήσω. Θα κάνω τα δύνατα δυνατά για να κυβερνήσω υπέρ των Ελλήνων πολιτών. Αυτοί θέλουν να κάνουν ένα μαγαζάκι 3-4%, να παίρνουν την επιχορήγηση, να έχουν δουλίτσα, να χτίζουν σπίτια στη Μάνη, ξέρω εγώ. Έτσι, κάτι ωραία σπιτάκια. Ή, ξέρω εγώ, να ταρπάζουν δεξιά και αριστερά από βουλευτές κτλ. Χωρίς να κάνουν τίποτα. Δεν θέλω έτσι εγώ. Εγώ θέλω να κάνω δουλειά για την Ελλάδα. Για την πατρίδα. Αυτή είναι η διαφορετικότητά μας. Εμείς θα πολεμήσουμε την αντιδημοκρατική λογική μέσα από τη δημοκρατία και από το πολίτευμα να το διορθώσουμε. Να το κάνουμε καλύτερο υπέρ της λαϊκής κυριαρχίας και της εθνικής ανεξαρτησίας. Τι θα το κάνουμε, να παίζουμε Αχιλλέας. Το έχω πει χίλιες φορές. Προτιμώ να είμαι ο πολυμήχανος Παλαμίδης, άντε Οδυσσέας για να μην παρεξηγηθούν κάποιοι, παρά να είμαι ο Αχιλλέας. Δεν θέλω να είμαι Αχιλλέας. Εγώ θέλω να γίνω Οδυσσέας. Να μπω μέσα στο οχυρό της Τρίας και να κάνω αυτό που λέω. Να αλώσω τη διαφθορά, τη διασπάθηση δημοσίου χρήματος, να τα ισοπεδώσω και να ξαναφτιαχτεί η Ελλάδα από την αρχή. Αυτή είναι η άποψή μου. Λάθος, σωστή, θα αποδειχθεί εν καιρό. Αυτά.
1: Πολεμώντας σε κάθε περίπτωση και καταγγέλλοντας όλα όσα μας στεναχωρούν, όλα όσα προσπαθούν να κρύψουν, όλα όσα δεν τολμούν να πούν οι άλλοι, Πρόεδρε. Γιατί είναι πραγματικά τόσα πολλά τα σκάνδαλα.
0: Πόσα είναι τα χρήματα, λέει, από τα υδρόμετρα, 500 εκατομμύρια μόνο. 500 εκατομμύρια. Η διαφορά είναι 500 εκατομμύρια.
1: Και ξέρετε πόσα θα πληρώσουν και οι πολίτες για την τοποθέτηση. Δηλαδή θα
0: μπορούσαν
1: να τους
0: δουν. Δεν είναι αυτό, παιδί μου. Θα πληρώσουμε και πρόστιμο χώρα.
1: Όλα.
0: Όχι, άλλο σου λέω. Όταν παίρνεις λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως τον Ε65, αν τον ελέγξουν στην πορεία και δουν από τα 500 εκατομμύρια έγινε 2,1 δις, θα πληρώσουμε και πρόστιμο από πάνω.
1: Ανάσα δεν παίρνει η Κοβέση.
0: Μα αυτά είναι δισεκατομμύρια όμως, Δέσποινα, μπορούν να δοθούν στο 13ο μισθό, στη 14η σύνταξη, μπορούν να δοθούν λεφτά και στο 14ο και στο 15ο. Μπορούν να δοθούν τα λεφτά στον Έλληνα πολίτη. Στο νέο να μην φύγει από τη χώρα.
1: Μα δεν τους
0: να επενδυθούν πραγματικά.
1: Δεν τους ενδιαφέρει προφανώς.
0: Όχι προφανώς, προφανέστατα. Και έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Το θέμα είναι ότι δεν προλαβαίνουμε να κλείσουμε ένα σκάνδαλο, Πρόεδρε, και πηγαίνουμε στο άλλο.
0: Δεν είναι, παιδιά.
1: Παράγουμε περισσότερα σκάνδαλα από όσα μπορούμε πραγματικά να καταναλώσει αυτή η κυβέρνηση. Επίσης, έβλεπα και τις δηλώσεις σας χθες για τις νέες μειώσεις στο ντίζελ.
0: Όχι, δεν είναι, παιδιά. Εδώ θα έχουμε θέμα μεγάλο. Συγχυστή ιστορία.
1: Με τα καύσιμα.
0: Μεγάλο θέμα και δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει να σου πω και το εξής, να ξέρουν οι Έλληνες ότι χάθηκαν περίπου 9 εκατομμύρια τόνοι σιτηρών και άλλα 10, λένε κάποιοι άλλοι 19 εκατομμύρια τόνοι σιτηρών λόγω καιρού στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες και στην Ουκρανία. Θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα επισιτιστικής κρίσης. Το λέω από το 19-20 και ήδη θα το βρούμε μπροστά μας. Θα κόψουμε το ψωμί.
1: Λόγω καιρού.
0: Θα έχουμε διαταραχή.
1: Λόγω ορμούς.
0: Θα έχουμε διαταραχή τεράστια στην εφοδιαστική αλυσίδα. Φοβάμαι ότι αυτά που έλεγαν οι γέροντες στο Άγιο Όρος μπορούν να τα δούμε μπροστά μας. Αυτό όμως που με προβληματίζει ιδιαίτερα και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν προβληματίζει τους Έλληνες. Ένα περίεργο πράγμα. Φέτος στη Θεσσαλονίκη. Η πόλη γύρω-γύρω καίγεται συνεχώς.
1: Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί που έγινε με την πηλαία.
0: Όχι, δεν είναι η πηλαία. Είναι τα διαβατά. Είναι η Σύνδος. Ήταν η Ευκαρπία. Ήταν η Λυτή. Πανόραμα. Πηλαία, αεροδρόμιο δίπλα. Αν κάνεις ένα κύκλο γύρω-γύρω-γύρω, το μόνο άκαυτο που έμεινε γύρω από την πόλη είναι η θάλασσα.
1: Είναι άκρως ανησυχητικό αυτό.
0: Άλλο λέω, είναι περίεργο. Πολύ περίεργο. Τώρα ο καθένας μπορεί να κάνει συνειρμούς. Εγώ δεν λέω ότι το βάλανε οι πράκτορες, οι μύτοι, ξέρω εγώ, αυτοί που γεμίσαμε εδώ μέσα τη χώρα μας με λαθρομετανάστες και θα μας κάψουν ζωντανούς και που λένε διάφοροι. Λέω όμως ότι αυτοί πρέπει να φύγουν από εδώ πέρα. Τέλος. Πρέπει να φύγουν από την Ευρώπη. Δεν γίνεται, παιδιά. Αυτή η βαρβαρότητα μέσα από την οποία οι ίδιοι αναπαράγουν συμπεριφορές πρέπει να σταματήσει και πρέπει να φύγουν από την Ελλάδα. Και η ελληνική λύση ως κυβέρνηση θα τους διώξει. Μπορεί να ακούγεται περίεργο, θα τους διώξει. Δεν θα κάτσουν εδώ. Δεν τους θέλω. Δεν με ενδιαφέρουν. Δεν θέλω. Έβλεπα το voicenews.gr προχθές από την Αρκίτσα. Είναι μια περιοχή που περνάς βγαίνοντας από την Αθήνα, ερχόμενος για Θεσσαλία. Δεξιά, ένα πολύ ωραίο μέρος. Έχει ένα hot spot, έχει λίγο πιο πάνω. Και βλέπεις γυναίκες με μπούρκες να μπαίνουν μέσα στη θάλασσα. Αφγανιστάν, Πακιστάν. Όχι ρε παιδιά. Όχι ρε παιδιά. Όχι ρε παιδιά. Και πώς είναι δυνατόν πραγματικά να υπάρχουν άνθρωποι αφελείς οι οποίοι πιστεύουν ότι ο Σαμαράς, αυτός που άνοιξε ορθάνικτα όλες τις πόρτες, που έκανε τον αντιρατσιστικό νόμο εναντίον των Ελλήνων, που έκοψε μισθούς και συντάξεις, που έβαλε τον έμφυα, που έκανε τόσα εγκλήματα, θα ξανασώσει την πατρίδα. Αναρωτιέμαι.
1: Και γέλα. Πείτε μου, εσείς, όχι σκέφτομαι, να είμαι εγώ, να είναι η μέση Ελληνίδα στην παραλία, όταν δίπλα της θα έχει μία, δύο, τρεις γυναίκες που θα προσπαθούν να κάνουν.
0: Αυτό είναι το καλό
1: σενάριο. Να δροσιστούν με την μπούρκα. Πόσο δύσκολη, σε δύσκολη θέση θα έρθουν
0: όχι.
1: Οι Ελληνίδες.
0: Αυτό είναι το καλό
1: σενάριο. Θα γυρίσει μπούμερα.
0: Αυτό είναι το καλό σενάριο. Φαντάσου αυτοί να αυξηθούν πολύ περισσότερο όπως σε πολλές περιοχές της Βρετανίας και να σε απογορεύουν μετά να κάνεις με μαγειό.
1: Να μην τολμάς, ναι.
0: Όχι, ναι. Θα σου απαγορεύεται να κάνεις με μαγειό μπάνιο. Το λέω από τώρα. Αυτό θα γίνει αν δεν τελειώσει η ιστορία. Και μόνο η ελληνική λύση μπορεί να το αλλάξει αυτό. Μόνο εμείς. Ωχ, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου. Και γι' αυτό θέλω να είμαστε προσεκτικοί, ρε παιδιά. Δηλαδή, δείτε τι κάνουν τώρα για να δημιουργήσουν την αίσθηση του fake news. Βγαίνει ο κάθε βλάξ, γιατί νομίζω ο κάθε ένας, παίρνοντας ένα TikTok και κάνοντας ένα TikTok, επειδή θα κάνει μερικά κλικ και θα βάλει και 5 ευρώ, θα κάνει δουλειά για την Ελλάδα. Βγαίνουν και λέει συνεχώς ότι η Ελλάδα ξεπουλά τα αρχαία της. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Δεν πουλάμε αρχαία αρχαιότητες. Τα εισιτήρια θα πουλήσουμε δυστυχώς και τους χώρους για να κάνουν κακός. Αλλά τι κάνει το σύστημα, πιάνεται από αυτό και λέει οι γραφικοί που λένε ότι θα πουλήσουμε τις κολόνες, τα αγάλματα, τις καριάτιδες, την Ολυμπία κτλ. Και σου αποδυναμώνουν την είδηση.
1: Να.
0: Ξεχυλώνουν την είδηση για να κάνουν μερικά κλικς οι απατεώνες. Και υπάρχουν πολλοί απατεώνες στο TikTok και στο YouTube. Με συνέπεια μετά, όταν πας να τους πεις, παιδιά, αυτό που πάνε να κάνετε είναι λάθος με τα εισιτήρια κτλ., να φαίνεσαι γραφικός. Κατανοητόν. Όπως με τα ξυλόλια που με κοροϊδεύαν όλοι εμένα και με το ξεμπάζωμα και μπάζωμα και μου έλεγε ο Φροίδης και οι υπόλοιποι της Νέας Δημοκρατίας για μπάζα. Τώρα δεν λένε ότι το μπάζωμα αυτό, κατάλαβες. Ναι, αλλά πέρασε η αίσθηση ότι εγώ ήμουν ο γραφικός. Δεν ήμουν γραφικός. Ήμουν πραγματικός. Γραφικοί είναι όλοι αυτοί. Και κυρίως αυτοί που εκμεταλλεύτηκαν την ιστορία των Ντεμπών και έκαναν κόμματα και πάνω στους νεκρούς κάνουν κόμματα. Αυτή είναι το πρόβλημα. Γιατί με βάση αυτό απαξιώνεται ο αγώνας των Ντεμπών. Κατάλαβες τι σου λέω.
1: Κατανοητό.
0: Χαίρομαι.
1: Κατανοητό. Το θέμα είναι.
0: Έχουμε ότι... ρωτήσει το Viber, αν δεν έχουμε, πάμε στα τηλέφωνα γιατί έχω ερώτηση να κάνω σήμερα.
1: Είναι σχόλια περισσότερο.
0: Σχόλια. Ναι. Να κάνω εγώ τώρα την παραμονή να σα ακούσω. Καλά δεν έκανα που δεν πήγανε στην Προεδρία τη Δημοκρατία.
1: Στη γιορτή της Δημοκρατίας. Το θέμα είναι, Πρόεδρε.
0: Είναι σωστή η άποψή μου να καταργηθεί και να καταργήσουμε ως ελληνική λύση αυτή την ψευτοεκδήλωση της γκλαμουριάς, ναι ή όχι?
1: Γιατί το ερώτημα, αν πρέπει να παραβρεθείτε ή όχι, το έχουμε, νομίζω πέρυσι το είχαμε θέσει και όλοι ήταν.
0: Από την πρώτη στιγμή.
1: Πάντα.
0: Πήγα την πρώτη φορά θεσμικά.
1: Το
0: ανακοίνωσα, θα πάω για μια φορά. Ναι. Πήγα, παρουσιάστηκα και δεν ξαναπάτησα ποτέ. Ναι. Πρέπει να καταργηθεί αυτή η ψευτογκλαμουράτη εκδήλωση, δεξίωση που γίνεται στην Προεδρία της Δημοκρατίας, ναι ή όχι? Σας ρωτώ εσάς. Να ακούσω εσάς θέλω. Γιατί η ελληνική λύση δεσμεύεται να καταργήσει αυτή την ψεύτικη εκδήλωση, γιατί πάνω σε αυτή την εκδήλωση χάσαμε τη μισή Κύπρο. Θρυνήσαμε ανθρώπους. Δεν γιορτάζεις την εισβολή στην Κύπρο. Η εισβολή στην Κύπρο είναι εθνική τραγωδία. Τις εθνικές τραγωδίες τις τιμάς διαφορετικά. Να καταργήσουμε λοιπόν αυτή την ψευτοεκδήλωση του γκλάμουρ, ναι ή όχι? Την άποψή σας. Και αυτό μπορεί να γίνει τάσο μου κομμάτι. Σας το λέω, η ελληνική λύση θα καταργήσει αυτή την εκδήλωση. Είναι εκδήλωση μνήμης και τιμής και πρέπει να γίνεται σεμνά υπέρ των ανθρώπων που πολέμησαν και έχασαν τη ζωή τους στην εισβολή στην Κύπρο. Όταν έχεις απώλεια εθνικού εδάφους, δεν κάνεις γιορτές, δεν γιορτάζεις, δεν γελάς, δεν φοράς τουαλετίτσες, μαύρα και πενθείς. Αυτό κάνεις. Και η ελληνική λύση θα καταργήσει την εκδήλωση αυτή και θα κάνει μια εκδήλωση τιμής και χρέους. Πάμε στα τηλέφωνα.
1: Ναι, είστε στον αέρα. Γεια σας.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Καταρχήν, για να κάνουμε γιορτή της δημοκρατίας πρέπει να έχουμε και δημοκρατία. Δημοκρατία δεν έχουμε.
0: Ορθόν.
2: Κατά δεύτερον, πολύ καλά έκανες και δεν πήγες. Πάρα πολύ καλά έκανες. Δεν είχε μια δουλειά εκεί πέρα με αυτή την κλαμουριά, όπως είπες, έχεις δίκιο. Δεν είναι ούτε για γιορτές, δεν είπατε. Για την πάρτι τους ήταν και περάσανε καλά.
0: Μια χαρά.
2: Αυτό.
0: Μια χαρά.
2: Και κατά δεύτερον, θα ήθελα να δείξω ένα θέμα ακόμα που από χθες έχουν γίνει χάος και χαμός στο ίντερνετ και αυτά για την UNESCO και για τον Όλυμπο. Και δεν ξέρω αν μπορώ να το πω το σχόλιο μου.
0: Τι να πεις πάλι.
2: Και λέω ότι άμα μπείτε μέσα στο ε4, μέσα στο μονοπάτι από Λιτόχωρο μέχρι πάνω, γεφυράκια δεν βάλαν ούτε ένα καρφί, πρόεδρε, τη δεκαετία του 80 που τα φτιάξαν, είναι σπασμένα τώρα. Δεν περνάς από γεφυράκι σε γεφυράκι. Τα μονοπάτια είναι παρατημένα και η ταμπέλα μας έλειπε τώρα.
0: Ναι, η ταμπέλα θα είναι τέτοια ταμπέλα. Θα μπει εκεί πέρα, θα την κόψει την κορδέλα ο Μητσοτάκης και θα φύγει. Τα γνωστά.
2: Έχουν βάλει το δασαρχείο μία πινακίδα, εσύ έχετε με δικιά σας ευθύνη. Ο φορέας εθνικού τριμού έχει βάλει αυτή την ταμπέλα δικιά του, εσύ έχετε με δική σου ευθύνη. Και όλα μέλη γάλα.
0: Στο τέλος θα, το ιδιωτικοποιήσουν γι' αυτό για να το πάρει ο ιδιώτης.
2: Όλοι αυτό πιστεύουμε εδώ πέρα.
0: Μα έτσι θα γίνει. Έτσι θα γίνει δυστυχώς. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ξαναλέω ακόμη μια φορά. Τα πάντα θα γίνουν ιδιωτικά και το νερό που πίνετε και όλα. Και έχω να πω πάρα πολλά πράγματα, παιδιά. Να ξέρετε, την Πέμπτη θα κάνω αποκαλύψεις για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Και πού μας πηγαίνουν μαθηματικά, στη Βουλή.
1: Την Πέμπτη Βουλή.
0: Ναι, την Τετάρτη έχω το Open τον κύριο Νιφλή. Θα δούμε πώς θα πάει.
1: Μια χαρά θα πάει.
0: Όχι, εγώ καλά θα πάω. Το θέμα είναι να με αφήσουν να μιλήσω, γιατί είναι μια δυσκολία. Από ερώτηση με πάνε. Και αύριο έχουμε μάχη το πρωί, 12:01, στο ραδιόφωνο. Πάμε στα τηλέφωνα.
1: Ναι, γεια σας.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, πρόεδρε, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
3: Συμφωνώ για την κατάργηση της γιορτής, υποτίθεται, ποιάς γιορτής.
0: Γιορτής.
3: Ένθουση, είναι, όπως
0: έτσι,
3: είπατε.
0: Γιορτής.
3: 1000%, όχι 100%, 1000% και βάλω όσο θέλεις εσύ. Λοιπόν, επειδή είμαστε της γενιάς εκείνης, εγώ δηλαδή προσωπικά, είναι από δεν ξέρω, είναι ο Έλληνας, ο νεοέλληνας, όχι ο Έλληνας, ο νεοέλληνας όπως το λέτε, είναι εκτός τόπου και χρόνου. Λοιπόν, το μόνο που έχω να σου πω, πρόεδρε, σε τώρα από πάτρια εδάφη, και θέλω όταν ξεκινήσει η προεκλογή σου εκστρατεία, να ξεκινήσει από κρύα βρύση.
0: Κρύα βρύση, Να είσαι καλά, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πού να πω, πού να ξεκινήσω, παιδιά.
1: Από τα Γιάννησα έχετε πολλά μηνύματα, είναι η αλήθεια.
0: Πατήσαμε, ωραία. Βέβαια, λένε ότι κανείς δεν έχει στον τόπο του, αλλά εγώ άγιασα. Πάει καλά εκεί.
1: Πάμε κόντρα.
0: Δόξα τω Θεώ, να είναι καλά οι πελιώτες. Έχουμε κάποιους εκεί πέρα που δεν θέλουν να καταλάβουν πραγματικά. Όπως όλη την Ελλάδα, έτσι. Δεν θέλουν να αντιληφθούν ότι τους κοροϊδεύουν. Δεν θέλουν. Και ακολουθούν τα βαποράκια του συστήματος. Πάμε στις γραμμές. Να καταργηθεί, ναι ή όχι, αυτή η επέσχυντος εκδήλωσης γλεντιού και γκλαμουριάς δήθεν για τη δημοκρατία. Αυτό... Εμείς ως ελληνική λύση θα την καταργήσουμε.
1: Αυτό που βλέπουμε σήμερα πάντως, γράφουν στα μηνύματα, δεν το θέλουμε, είναι σίγουρο.
0: Τώρα, παιδιά, τι δουλειά έχει η Παναγοπούλου, πώς λέγεται η Κατερίνα αυτή του Μέγκα, με τις γοβάρες της και με τις φταίες της εκεί πέρα να πηγαίνει. Τι δουλειά έχει. Τι δουλειά
1: έχει. Είναι πασαρέλα, κανονικά. Είναι showbiz. Αυτό.
0: Τι δουλειά έχει. Τι δουλειά έχουν, ρε, οι εκπρόσωποι της αντιδημοκρατίας που έχουμε. Πάμε στα τηλέφωνα, παρακαλώ. Χαίρετε.
4: Γεια σας. Πρόεδρε.
0: Γεια σας.
4: Εννοείται ότι δεν πρέπει να γίνει τη γιορτή έτσι. Γιατί όταν είχαμε καινούρια φάντομ πριν 52 χρόνια και δεν πήγανε μία ώρα να δώσουν αεροπορική υποστήριξη, τι να θυμόμαστε και τι να γιορτάσουμε, πρόεδρε.
0: Και υποβρύχια είχαμε και άλλα είχαμε, πασχολητός.
4: Εκτός αυτού είναι και μια πρόκληση, τόση μαζεμένη 1700 άτομα προχθές που άκουσα μέσα στην αίθουσα, για τον κάθε επίδοξο, να πω, Αιγύπτιο με χειροπονίδα.
0: Α, όχι, όχι, μην το πάτε εκεί, μην το πάτε μέχρι εκεί. Να είστε καλά, δεν θέλω, μην το κάνετε αυτό, γιατί θα έχουμε κανένα μπέλα με το σιρού τώρα. Όχι. Εγώ λέω ότι όταν χάνεις εθνικό έδαφος, Όταν έχεις απώλεια εθνικής κυριαρχίας και εθνικού εδάφους, δεν γεκλεντάς. Δεν κάνεις γκλαμουράτες εκδηλώσεις και lifestyle εκδηλώσεις με τουαλέτες. Εντάξει, πενθείς. Αυτή είναι η άποψή μου. Πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ.
5: Ναι.
0: Χαίρετε.
5: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
5: Πρόεδρε, ήθελα, φυσικά εννοείται ότι πρέπει να καταργηθεί. Δυστυχώς αυτοί δονίζονται να μας δουλεύουνε. Εγώ ήθελα ένα σχόλιο σχετικά με την ανατίναξη των τεσσάρων γερανών στην Κοζάνη των Εξκαφέων.
0: Έχω κάνει ολόκληρη εκπομπή, ρε παιδιά.
5: Ναι, το γνωρίζω. Ένας δεν βγήκε να μας πει γιατί το κάνανε. Γιατί.
0: Για να μην ξαναχρησιμοποιηθούν από την ελληνική λύση. Για να μην τους ξαναχρησιμοποιήσουμε εμείς.
5: Ακριβώς έτσι. Ακριβώς. Μπράβο, πρόεδρε.
0: Ευχαριστώ. Θα τους ξαναχρησιμοποιήσουμε, παιδιά. Θα κόψουμε τις μίζες και τις ρεμούλες που κάνει η Νέα Δημοκρατία και θα επενδύσουμε στο λιγνίτι. Ό,τι και να λένε, θα το κάνουμε. Δεν θα βγάζει ο επιχειρηματίας Μυτιλινέως το λιγνίτι από την Αχλάδα, καταστρέφοντας όλη την περιοχή, πηγαίνοντας στα Σκόπια και γίνοντας εκεί ρεύμα μας το πουλάνε οι Σκοπιανοί. Έτσι, να ξέρουμε και τι λέμε. Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ. Χαίρετε.
6: Καλημέρα, πρόεδρε.
0: Καλή σας ημέρα.
6: Καλημέρα, Κυριάκο. Έτσι έχω μάθει να σε λέω, έτσι θα σε λέω.
0: Να είστε καλά.
6: Να είσαι γερός πάντα. Θέλω να σημειώσω ότι μας δουλεύουν ψηλό γαζί με το θέμα της γιορτής αυτής του Πανηγυριού για να καλύψουν την προδοσία που διέπραξαν όλοι μαζί αυτοί και οι προηγούμενοι που κυβέρνησαν τον τόπο όσον αφορά το θέμα της Κύπρου, έτσι, την απόλυτη
0: της Κύπρου. Ναι.
6: Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι αυτός που είσαι και αποκαλύπτεις το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο. Αλλά θέλω να ακούσω από σένα το σχόλιο σου για την εκπομπή, την προθεσινή που φαντάζομαι την παρακολούθησες, του δημοσιογράφου από την Κρήτη, στο τηλεοπτικό κανάλι που είχε τον κύριο Ιωαννίδη, με θέμα την αχριστοκρατία.
0: Άκουσα με λίγο. Δεν θα αμφισβητήσω την επιστημονοσύνη του ανθρώπου. Είναι εξαιρετικός επιστήμονας. Αλλά έχω χορτάσει από θεωρία. Έχω χορτάσει από καθηγητές, όπως έλεγε και ο Βίσμαρκ, οι οποίοι στη θεωρία είναι πάρα πολύ καλοί όλοι τους. Πραγματικά το λέω με πόνο ψυχής. Ναι, έχει δίκιο. Μα δεν έχει. Οι διαγνώσεις πλέον έχουν
6: τελειώσει. Και μιλάει για πολιτικό αρχηγό που πουλάει φάρμακα, λέει, για τη φαλάκρα, λέει, σε αυτούς, λέει, θα αποτανθούμε για να σώσουμε τον τόπο.
0: Ο ρόλος του Σαχίν είναι πολύ πιο ύπουλος και ύποπτος από ό,τι φαντάζεστε. Το λέω.
6: Δεν είπα όνομα, εσύ το είπες. Ναι.
0: Okay. Μα το λέω. Ναι. Ο ρόλος του Σαχίν είναι πολύ ύποπτος, κατά την άποψή μου. Ύποπτος. Για πολλαπλούς λόγους. Έτσι.
6: Έχεις αποκαλύψει για τα Τέμπη. Έχεις αποκαλύψει για τις ανεμογεννήτριες. Έχεις αποκαλύψει.
0: Ενοχλήθηκε ο Σαχίνης, θα το πω τώρα δημοσίως, γιατί το αφεντικό του δεν μπόρεσε να περάσει αυτό που ήθελε να περάσει στο νόμο που πέρασαν για τις τηλεοπτικές άδειες. Απλά είναι τα πράγματα. Σας το λέω δημοσίως. Και ας βγει ο Σαχίνης να μου πει ότι δεν είναι έτσι. Ο Δημητρίου. Ενοχλήθηκε ο κύριος Δημητρίου γιατί δεν μπόρεσε να περάσει το νόμο όπως ήθελε αυτός για τις τηλεοπτικές άδειες. Ήθελε να κάνει το Βελγκέκα, δεν μπορεί να κάνει το Βελγκέκα. Αυτά. Όσο για τον κύριο Σαχίνη, απέναντί του είχε έναν τον κύριο Ιωαννίδη, ο οποίος και αυτός φαλακρός και εμένα ήταν. Τι να κάνουμε.
6: Με κάθε ευκαιρία θα βρει το τρόπο να χώσει μια μπηχτή για το κόμμα της ελληνικής λύσης, για τον πρόεδρο της ελληνικής λύσης.
0: Δεν πειράζει.
6: Να ντρέπονται λιγάκι.
0: Όχι, δεν χρειάζεται να ντρέπεται. Να ντρέπονται αυτοί που κάθονται και το παρακολουθούν και νομίζουν, εν πάση περιπτώσει, ότι είναι κάτι μεγάλο και τεράστιο. Εντάξει. Ναι. Μια χαρά κάνει τη δουλειά του, υπάλληλος είναι κι αυτός, δεν είναι δημοσιογράφος. Υπάλληλος είναι πρώτα. Υπάλληλος του Δημητρίου. Εγώ λέω και ονόματα. Εργάζεται στην τηλεοπτικό σταθμό που πληρώνεται από ό,τι φαντάζομαι. Άρα λοιπόν η εργοδοσία κινεί τα νήματα. Εγώ αγοράζω χρόνο στα κανάλια και κάνω εκπομπή και λέω ό,τι γουστάρω και ό,τι θέλω. Και αναλαμβάνω και την ευθύνη. Έτσι. Τελεία και παύλα. Ό,τι είχα να πω το είπα, παιδιά. Αμαρτία ου και έχω. Γι' αυτό και δεν με βλέπετε ποτέ στο συγκεκριμένο κανάλι. Βγήκα μια φορά και έκανε από τις μεγαλύτερες τηλεθεάσεις ο Σαχίνης. Τι κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε τώρα, Σαχίνης.
1: Πάντα βλέπουμε, πρέπει να βλέπουμε πίσω από αυτό που φαίνεται.
0: Ξεχνάει ο Σαχίνης ότι όταν έβγαλε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μαζί με τον Δημητρίου έπαιρναν τηλέφωνο και μου λέγανε τι πρέπει να γίνει στην Κρήτη με τις γαλάζιες ακρίδες. Εγώ δεν τα έχω πει ποτέ αυτά. Δεν τα έχω πει ποτέ. Κάνε τη δουλειά σου, ανθρωπέ μου. Αφού μιλάς για τη δουλειά μου, θα μιλήσω για τη δουλειά σου λοιπόν. Είσαι υπάλληλος. Μπράβο. Κατανοώ λοιπόν τη δυσκολία σου να είσαι αντικειμενικός. Αλλά μέχρι εκεί. Μην το τραβάς παραπάνω. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος. Αντί να ασχοληθείς, δηλαδή, ας το πω εγώ διαφορετικά, με τα σκάνδαλα των ΒΟΑΚ, που είναι στην Κρήτη το σκάνδαλο αυτό, να βγάλεις, όπως έκανα εγώ στη Βουλή, το πόσο κοστίζει και τι παραπάνω πήραν οι εργολάβοι στην περιοχή σου, αντί να βγάλεις τον Λοπεκεπέτα ονόματα στην Κρήτη, τα βγάλα εγώ στη Βουλή στην Κρήτη. Ε! Εκεί τρέματε κι εσύ κι ο άλλος. Τρόμος να βγάλετε τα ονόματα, παίρνετε μένα τηλέφωνο, τα βγάλω εγώ. Ε, τα βγάλα εγώ. Με απείλησαν εμένα. Βγήκε ο Φραπές και θα μου κάνει μήνες και αγωγή, όπως μου κάναμε τα ΤΕΠΗ, 320.000 αγωγή. Εγώ δεν φοβάμαι όμως. Έτσι αγαπητέ κύριε Σαχίνη μου, ε, και πολλά άλλα μπορώ να πω. Αλλά δεν υπάρχει λόγος. Ο καθένας τη δουλειά του κάνει. Η δουλειά δεν είναι ντροπή. Αρκεί να πληρώνεσαι και να λες αυτό που λέει το αφεντικό. Ντροπή είναι αυτό. Πάμε στις γραμμές.
1: Γεια σας. Να είστε στον αέρα.
7: Ναι, γεια σας.
0: Και για να καταλάβετε τώρα, έτσι για να το κλείσω εδώ, ντρέπομαι για ένα πράγμα. Γιατί δηλώνει δημοσιογράφος, αλλά δεν ξέρει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν ήταν της εταιρείας μου. Και το είχα πει και κατηδίαν. Ήταν της Μονής Εσφυγμένου, της κανονικής Μονής Εσφυγμένου, όχι της νέας, βάση περιπτώσει. Είχαν ανάγκη από λεφτά οι άνθρωποι, τους βοήθησα για να κερδίσουν χρήματα, γιατί δεν μπορούσαν να κόψουν τιμολόγια. Δεν μπορούσαν να κάνουν το παραμικρό. Και τα χρήματα πήραν αυτοί. 10 μέρες το παρουσίασα, λοσιόν ήταν δική τους, όχι της εταιρείας μου. Το έκανα τουλάχιστον και θα το ξανά έκανα και πάλι. Δεν είχαν αφάνει οι άνθρωποι, δεν είχαν φάρμακα. Και με παρακάλεσαν και τους βοήθησα, κύριε Σαχίνη. Κατάλαβες. Αν βγάλω ένα φάρμακο εγώ ως εταιρεία για το μυαλό, θα σου στείλω αγκιβώτιο δωρεάν. Αν χρειαστείς, δεν το χρειάζεται, φαντάζομαι. Έχεις μυαλό. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Πάμε στις γραμμές. Χαίρετε.
1: Ελάτε, είστε στον αέρα. Σας ακούει ο πρόεδρος. Ναι, ναι, εσείς.
8: Καλημέρα, πρόεδρε.
0: Καλημέρα.
8: Καλημέρα και από Τίτη.
1: Γεια σας.
8: Ήθελα. Τι ερωτήσεις να σας κάνω. Είμαι και το αυτοκίνητο οδηγό τώρα. Τους ακούω. Δύο ερωτήσεις του καφενείου, αν επιτρέπετε.
0: Και ο καφενές καλός είναι.
8: Λοιπόν. Είμαι κοντά στα 50.
0: Ναι.
8: Είμαι λίγο μικρότερος από εσάς. Λοιπόν, εφόσον βγείτε με το καλό και κάνετε όλα αυτά τα άγια που λέτε, είμαι, μπορώ να πω, παδός σας.
0: Καλά, παδός δεν θέλω. Φίλους θέλω.
8: Καταλάβατε πως το εννοώ.
0: Παίζουν, πάμε σε μην μου κάνεις διαδρόμους τώρα, γιατί οι διάδρομοι δεν μου αρέσουν εμένα.
8: Βγείτε με το καλό και ξεκινήστε αυτή την κάθαρση.
0: Ναι.
8: Ποιος μου λέει εμένα ότι πρώτον δεν θα σας φάνε. Να σας φάνε, κανονικά εννοώ να σας
0: φάνε.
8: Και δεύτερον, τι θα κάνετε με αυτά τα βρωμοκάναλα.
0: Ένα-ένα. Πάμε στο πρώτο. Οδηγάς το αυτοκίνητο.
8: Σταμάτησα και να συνηθίσω.
0: Ποιος μου λέει εμένα ότι σε 100 χιλιόμετρα θα πάρεις το χιόδι στοίχημα.
8: Τώρα μιλάμε για τύχη και μιλάμε για βαλτά πράγματα.
0: Όχι. Δεν είναι έτσι. Την τύχη την κάνουμε και μόνοι μας. Οι επιλογές μας είμαστε. Δεν είμαστε η τύχη μας μόνο. Είμαστε και οι επιλογές μας. Και στην πολιτική κάνεις επιλογές, κάνεις λάθος. Πριν από λίγο μιλούσα για έναν άνθρωπο το οποίο πολύ τον έχετε κάθε Θεό. Για τον κύριο Σαχίνη. Ο Σαχίνης. Καθίστε και δείτε, ρε, το ρόλο του Σαχίνη. Το ρόλο τον αποδομητικό που έχει, να αποδομεί δηλαδή πρόσωπα τα οποία δεν τον έχουν πειράξει ποτέ. Δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ μαζί του. Και το κυριότερο, να ασχολούνται όχι με τον πολιτικό του λόγο και με τα σκάνδαλα που αποκαλύπτει και μπαίνει μπροστά, αλλά με την εργασία του, χωρίς να ασχοληθεί με τους άλλους προέδρους που είναι ανεπάγγελτοι και τεμπέληδες και έχουν εκατομμύρια ευρώ. Αυτό λέω.
8: Και είναι δεν θα σας αφήσω να κάνετε ευχό τη δουλειά σας.
0: Δεν ξέρω, ούτε τώρα με αφήσανε. Με κυνήγησαν με το Ισουρού 2 εκατομμύρια πρόστιμα. Με κυνήγησαν με το ΣΔΟΕ. Όμοινα όρθιος και παραμένω όρθιος. Θα παραμείνω όρθιος. Θα παλέψω μέχρι τέλους. Τι να κάνω τώρα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Θεός δεν είμαι. Θα παλέψω. Θα προσπαθήσω. Επιλογές είναι η ζωή. Να είστε καλά. Αν και εφόσον και θα, πολιτική δεν κάνεις. Το έχω πει και άλλη φορά και επιμένω σε αυτή τη λογική. Επιμένω. Και θα αλλάξω άποψη. Με πολύ αγάπη τα είπα για τον κύριο Σαχίνη όλα αυτά που είπα. Έτσι, με πολύ αγάπη. Αφού ασχολήθηκε με τη δουλειά μου, την εργασία μου και όχι με την πολιτική μου. Θα τον ήθελα μια μέρα να βγούμε στον αέρα οι δυο μας, να μιλήσουμε για τις δουλειές μας. Για την εργασία μας δηλαδή. Έτσι. Άνετα, ανέτος. Και του εξήγησα και κατηδίαν το συγκεκριμένο προϊόν που είπε ότι δεν ήταν δικό μου, ήταν της Μονής Εσφυγμένου. Έτσι. Πάμε στις γραμμές. Δεν πειράζει. Θέλει τεμπέληδες προέδρους που έχουν εκατομμύρια ευρώ. Εκεί κοντά στα Χανιά, ξέρετε, κοντά στην Κρήτη, έχει έναν τέτοιον. Και έναν άλλο στο Ηράκλειο. Τέτοιον. Έχει. Που δεν δουλέψαν ποτέ, έχουν εκατομμύρια ευρώ, αλλά αυτούς τους στηρίζουν. Αυτούς στηρίζουν βασικά. Τι κάνουνε, αποδομούν όλο το σύστημα για να μπορεί να υπάρχει ο Μητσοτάκης ή ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας. Καταλάβατε, σας λέω τώρα. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ. Χαίρετε.
7: Ναι, καλημέρα, πρόεδρε.
0: Καλημέρα.
7: Είμαι ο Δημήτρης από το Παλιούρι.
0: Γεια σου, ρε Δημητρό. 30 χρόνια φίλος.
7: Έχουμε ξαναμιλήσει άπειρες φορές. Εγώ το συμφωνώ να καταργηθεί αυτό το φιάσκο που γίνεται.
0: Έσχος είναι.
7: Εγώ φοβάμαι για τις επόμενες εκλογές, το μόνο που φοβάμαι είναι τα μηχανάκια που δίνουν στους δικαστικούς
0: αντιπροσώπους. Και εγώ αυτό το φοβάμαι. Α, θα δούμε. Γι' αυτό χρειαζόμαστε εκλογικούς αντιπροσώπους σε όλη την Ελλάδα. Όσοι μπορούν να βοηθήσουν.
7: Εγώ είμαι ήδη αντιπρόσωπος. Αλλά το θέμα είναι ότι ήμουνα την τελευταία φορά στις ευρωεκλογές, ήμουνα επόπτης.
0: Mm-hmm.
7: Δεν είχαμε πολλούς αντιπροσωπούς.
0: Θα έχουμε τώρα.
7: Τα 4 χωριά που πήγα, 5, δεν είχαμε.
0: Γιατί
7: ήμουνα
0: δεν...
7: μόνος μου.
0: Δημητρό μου, γιατί εμείς δεν λαδώνουμε κόσμο. Εθελοντές είναι οι περισσότεροι. Αυτοί πληρώνουν για να...
7: Μπράβο. Εγώ το μόνο που κοιτάζω είναι εδώ την περιοχή μου να είναι... Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Εμείς εδώ πέρα έχουμε άπειρα προβλήματα.
0: I know.
7: Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι έχουμε βόθρους και δεν έχουμε...
0: Εσείς το... κάτσε, στο Πανόραμα έχουν βόθρους. Θεσσαλονίκη, τι ψάχνεις να βρεις τώρα. Στο Παλιούρι δεν θα έχουν. Δεν υπάρχει ρε σωτήρια σε αυτή τη χώρα, ρε. Δεν υπάρχει σωτήρια. Να είστε καλά. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί πήρες ο χρόνος. Αλλά δεν υπάρχει σωτήρια σε αυτή τη χώρα. Το Πανόραμα που λέει Πανόραμα έχει βόθρους. Βόθρους κανονικούς. Για ποια χώρα μιλάτε? Και ο Εύωσμος πάνω
1: νέα νέος, πολιτεία,
0: η Νέα Πολιτεία, με βόθρους είναι. Χώρα. Χώρα. Και τα λέω με πολύ αγάπη σε πολλούς αυτά. Μήπως και ξυπνήσουν, γιατί γνωρίζω, αλλά πολλές φορές, επειδή δεν θέλω να αντιδικώ με κανένα, να μου στείλει ένα μήνυμα ένας φίλος πάλι για το Σαχίνι, δεν με ενδιαφέρει. Πραγματικά δεν με νοιάζει. Υπάλληλος είναι ο άνθρωπος, τη δουλειά του αφεντικού κάνει. Αλλά η δουλειά του αφεντικού δεν είναι να πολεμάει μόνο την ελληνική λύση. Έτσι νόμιζαν αυτοί, ότι είναι βελιγέκες, κάνουν λάθος. Η ελληνική λύση ήταν απέναντι σε κάθε βελιγέκα και σε κάθε μεγαλοπαράγοντα που νομίζει ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Πάμε στις γραμμές.
1: Τέλος, σε αυτό το πανηγύρι γράφει η κυρία Μαρία, δεν είναι μόνο η ψευτογιορτή αλλά και τα χρήματα που ξοδεύονται, υπενθυμίζει ο κύριος Βασίλης από Θέρμη.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Η Δέσποινα, η οδηγός ταξί, η δημοκρατία δεν χρειάζεται γιορτή αλλά άμεση εφαρμογή.
0: Σωστό.
1: Ναι, το μήνυμα, τα περισσότερα μηνύματα είναι.
0: Δεν είναι γιορτή, παιδιά. Η εισβολή στην Κύπρο είναι απώλεια εθνικού εδάφους. Τι γιορτή.
1: Άρα είναι η μέρα περισυλλογής, πένθους.
0: Έτσι, ναι. Μέρα μνήμης. Ναι. Μέρα σε πένθους. Πάμε στις γραμμές.
1: Ναι, γεια σας. Έχουν πάρει φωτιά οι γραμμές.
0: Λογικό το βρίσκω.
1: Ναι, σας ακούει ο πρόεδρος. Είστε στον αέρα.
9: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας.
9: Ήθελα να πω για τις κυραλιφές, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ένα λεπτάκι θα κάνω μόνο. Είχα πάθει τροχαίο, κάταγμα στο κνημιαίο πλατό, λίγο πιο κάτω από το γόνατο. Το λέω γιατί μπορεί να βοηθηθεί κόσμος τώρα, γιατί λένε διάφορα και όμως είναι πολύ σημαντικό. Είπα να δοκιμάσω γιατί κάνω γυμναστική για να δυναμώσω τους μυς και είχα κάτι πόνους και δεν ήθελα να παίρνω παυσίπονα. Και ήθελα να πάρω το απαλλητικό.
0: Ναι.
9: Ήταν σε ένα σετ που είχε και το δέρμα.
0: Πέστε μου τι θέλετε τώρα, αν και δεν μ' αρέσει.
1: Ναι, ήταν αποτελεσματικό.
9: Δεν με βοήθησε το, ναι, ήταν πιο αποτελεσματικό το δερματικό, νομίζω, αλλά ήταν μέσα το επιδερμικό. Συγγνώμη, τώρα το βλέπω.
0: Εντάξει.
9: Μία φορά με ένα τσιμπηματάκι και δεν ένιωθε πόνο μετά για μήνες. Εμένα προσωπικά με βοήθησαν, το ορκίζομαι. Και κάτι άλλο, είχε μέσα το σετ και αυτό για τα μαλλιά. Και βρήκα τον μπελά μου, κύριε πρόεδρε.
0: Γιατί?
9: Κάνω αρέωμα κάθε 2 μήνες. Μπούκλα το μαλλί, τρελή κατάσταση.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα μου το κάνεις αυτό, δεν θέλω να πάω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν ήταν δικό μου το προϊόν. Τις μόνες εσφιγμένων ήταν, παιδιά, η λοσιόν αυτή. Δεν ήταν δική μου.
1: Εγώ πάντως το
0: κοίταξα. Οι εσφιγμενίτες, οι οποίοι δεν είχαν φάρμακα, δεν είχαν σπιρίνες, ρε παιδιά. Με παρακάλεσαν και τους βοήθησαν και θα το ξανά έκανα πάλι. Αν μου το ξαναζητούσαν, θα το ξανά έκανα. Γιατί το τι κάνω εγώ δεν το ανακοινώνω, το λέω ποτέ. Τι έκανα στο Χιλανδάρι, τι έκανα στα κελιά του Αγίου Όρους, σε κάποια από τα κελιά που βοήθησα, τι έκανα για μοναχούς που βοήθησα, πώς βοήθησα με μια γεννήτρια κάποια άλλη μονή. Δεν τα λέω αυτά. Από την τσέπη μου, έτσι. Γιατί δεν πρέπει να τα λες. Δεν υπάρχει λόγος. Εκείνη την περίοδο όμως, το 10ήμερο, 15ήμερο και λίγο παραπάνω που παρουσίασα το προϊόν αυτό, δεν ήταν της εταιρείας μου. Δεν ήταν δικό μου. Τις μονές εσφιγμένου, με βότανα το Αγίου Όρους, είπα να τους βοηθήσω, τους βοήθησα. Τι να κάνω τώρα. κρεμάστε με ανάποδα, κύριε Σαχίνη, από τα μανταλάκια. Αλλά λιβανίστε όμως τους άλλους εκατομμυριούχους που δεν δουλέψαν ποτέ στη ζωή τους. Ε, εσείς και ο Δημητρίου εκεί, στο Creed TV.
1: Εδώ όμως θέλουν μια φωτογραφία.
0: Όπου καλούν εκεί, ακόμη και αυτός ο Ιωαννίδης και όλοι αυτοί, άκου λίγο, όλοι αυτοί που καλούν, είναι του ιδίου, της ιδίας θεώρησης. Τι κάνουν, Κοντογιώργης, όλοι βρίζουν. Αν τους βάλουν να διοικήσουν ένα μικρό μάγαζο, θα αποτύχουν. Όλοι αυτοί οι καθηγητές, οι μεγάλοι, δεν του σέβομαι τους πολύ, πραγματικά είναι επιστήμονες. Αλλά είναι επιστήμονες στη γνώση τους. Από θεωρία.
1: Άρα ο καθένας.
0: Δέσποινα μου, από θεωρία μπορώ να σου αναπτύξω εγώ ό,τι θες. Θεωρία, έτσι. Θεωρία. Βγαίνει ο άλλος και αρχίζει η δημοκρατία, η οποία έχει αυτό, είναι το άρθρο 120, 145, 145, 75. Βρε στην πράξη, βρε. Λεφτά πώς θα βγάλουμε, βρε. Αρχίζει ο άλλος η δημοκρατία της αχρηστίας, η άχρηστη. Πότσε εγώ το είπα αυτό στη Βουλή το 19. Ότι είναι το κόμμα των αχρήστων και η δημοκρατία της αχρηστίας. Το χρησιμοποίησε ο κ. Ιωαννίδης. Τώρα το κάνουν όλη σημαία. Ω, δείτε το τι λέω. Ποιος. Πείτε μου ποιος. Εξαιρετική μορφή. Απίστευτος. Επιστήμων στην ιατρική. Δεν είναι νοσοκομείο η Ελλάδα. Ναι ρε παιδιά. Ούτε δικαστικό μέγαρο. Το είπαμε στη Βουλή. Έχουμε και γιατρούς και δικηγόρους. Το 70% και μέσα 60% γιατί δικηγόροι. Σώθηκε ο τόπος. Θέλει έναν άνθρωπο που να ξέρει 5 βασικά για την οικονομία πράγματα. Όχι καθηγητής οικονομίας. Γιατί θεωρητική είναι. Επί του πεδίου τα έχει εφαρμόσει. Και τιμώ, βλέπετε, ακόμη και αυτοί οι τύποι που το παίζουν Έλληνες δημοκράτες χτυπούν την ελληνική λύση χωρίς λόγο. Άνευ λόγου. Άνευ λόγου. Χωρίς λόγο. Γιατί αν χτυπήσουν την πολιτική μου υπόσταση, δηλαδή το πρόγραμμά μου, ότι αυτό δεν γίνεται και το καταλαβαίνω. Να προσπαθούν να αποδομήσουν όμως την αγωνία μου να έχω τις εταιρείες για να έχουν οι Έλληνες δουλειά, για να τρώνε ένα κομμάτι ψωμί οι Έλληνες και να δουλεύω και να εργάζομαι και να παράγω. Αυτό είναι μεμτό, υποβολημιαίο και πρόστιχο, κύριε Σαχίνη. Πρόστιχο, με την αρχαιοελληνική έκφραση. Πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ.
10: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Γι' αυτό να είστε προσεκτικοί ποιους βλέπετε, ρε. Εντάξει, προσέξτε ποιους βλέπετε, παιδιά. Αυτή είναι η χειρότερη. Η προβατόσχημη λύκη. Δεν αναφέρομαι στον κύριο προηγούμενο, στον κύριο Σαχίνη, αλλά γενικά το λέω. Η προβατόσχημη λύκη είναι η χειρότερη από τους λύκους. Πάμε στις γραμμές.
10: Με ακούτε?
0: Σας ακούω, κύριε.
1: Ναι, είστε στον αέρα.
0: Καλημέρα. Καλησπέρα, μάλλον.
10: Με όσα λέτε, είστε πολύ καθαρός. Είμαι άτομο που έχω ψηφίσει 3 φορές και συνεχίζω να σε ψηφίζω.
0: Να είσαι καλά.
10: Από χωριστά Αλβανία είμαι. Έχω πάρει και ταυτότητα.
0: Να είσαι καλά.
10: Και δέχομαι τα πάντα όπως τα λες, επειδή είστε πολύ καθαρός. Θέλω και εγώ άτομα όπως λες, καλύτερα καρδιά παρά να λες και να κάνεις και να μην κάνεις.
0: Ρε, από θεωρία χορτάσαμε ρε φίλε. Το έχω πει, θεωρία,
10: εγώ
0: θεωρία.
10: Εγώ το πιστεύω ότι θα κάνεις, γιατί βλέπω ότι είσαι με όλους η κόντρα και δεν σε τρώνε για αυτό το θέμα, επειδή τα λες όλα όπως είναι.
0: Να είσαι καλά, εγώ θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά. Πείτε μου άλλο κόμμα. Που τρώει τόσο πόλεμο από όλους, ακόμη και από τους εθνικοπατριώτες, ακόμη και τον κύριο Τάδε από την Κρήτη, από οποιονδήποτε, από τη Νέα Δημοκρατία, από το Πασόκ, τον Τζίπρα, από όλους τα τρόλ τους, όλοι εναντίον της ελληνικής λύσης. Λες και κυβέρνησαμε εμείς τη χώρα. Ούτε την κυβερνήσαμε, ούτε την κυβερνάμε. Θέλουμε να την κυβερνήσουμε και επειδή τους χαλάμε τη μανέστρα λωνών αυτών, εξεγείρονται, υβρίζουν, λιδωρούν, προστιχολογούν και απαντάμε. Ατσάλινα, ελληνικά, πατριωτικά, εθνικά, κοινωνικά. Ό,τι και να κάνετε, σας ξέρω καλά όλους σας. Σας γνωρίζω καλά όλους σας. Άρα λοιπόν δεν φοβόμαστε κανέναν και ό,τι έχουμε πει έχει βγει. Και θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους. Υπόσχεση ζωής. Αύριο λοιπόν μάχη, 12 με 1, Τετάρτη πρωί, open, πρωί-πρωί και Πέμπτη στη Βουλή. Θα μιλήσουμε για το νερό. Θα τα πούμε τώρα εμείς. Και μετά από 1,5 χρόνο κάποιοι θα βγάλουν σκάνδαλα, θα πούν το σκάνδαλο, όπως με τις ανακυκλώσεις στα σπιτάκια, με τους υδρομετρητές, με τα Τέμπη. Τι άλλο έχω ξεχάσει γιατί έχουμε βγάλει ρε παιδιά. Τι άλλο. Δηλαδή ό,τι
1: έχει βγει. Δεν έχω τελειωμό.
0: Ό,τι έχουμε πει έχει βγει στην πορεία. Βαράτε, είμαστε σαν το σίδερο. Όσο το χτυπάς τόσο γίνεται ατσάλι.
1: Να είστε καλά. Και ανακεφαλαιώνοντας όσον αφορά τα μηνύματα, γιατί έστειλαν, έγραψαν πολλοί ακροατές, αυτή τη δεξίωση δεν την θέλουμε. Εκεί καταλήγουμε.
0: Ούτε εγώ θα την καταργήσω.
1: Και στέλνουν και φωτογραφικό υλικό εδώ από τα πηγαδάκια Ανδρουλάκης Μητσοτάκης. Μας κοροϊδεύουν.
0: Συγγνώμη,
1: τις φωτογραφίες τις είδατε?
0: Μισό λεπτό. Εγώ σε καταγγέλλω εσένα ότι με παρακολουθούσες.
1: Τα χαμόγελα.
0: Και σε βλέπω στο Μέγαρο εκεί, δηλαδή είσαι ο εχθρός μου. Είσαι ο άνθρωπος στην ιδιωτική μου συνομιλία, την παρακολουθούσες εσύ. Και κάθε και χαζογελάω μαζί σου. Είμαι ή βλαμμένος ή λέω ψέματα. Δεν υπάρχει άλλη δικαιολογία. Δεν δικαιολογείται αυτό που κάνει ο Ανδρουλάκης. Εμένα δεν με παρακολουθούσε, λέει ο Μητσοτάκης. Ωραία. Μπορώ να το χέρι σου πω ένα καλημέρα. Α, για να τι κάνει. Να κάθε θα γελάς για να είσαι ανέχοντα. Τι να πω, ξέρω.
1: Αυτά δεν δείχνουν μια τυπική χειραψία, ένα χτύπημα στο
0: νόμο. Όπως έκανε ο Τσίπρας στη Βουλή με τον Μητσοτάκη. Στο Περιστήλιο αγκαλίτσες μαζί ήταν.
1: Θα θυμόμαστε. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, εδώ στον Focus FM 103,6. Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο.

0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένιο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
5: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
6: Να μας κρατήσουν και σερ, για άλλη την ημέρα.
7: Και μένα μια ξαπλώστρα.
8: Μακριά από σας.
9: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
10: Παιδιά, χαλαρώστε. Έρχεται μέχρι να φτάσετε.
11: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άμεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
12: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
13: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
11: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
14: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
0: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
16: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουπνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Μποτίτση.

Γεια σας, καλησπέρα αγαπημένοι μου. Καλώς ορίσατε Focus FM 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Δέσποινα Ποτίτση, στο μικρόφωνο Γιώργος Δαμιανίδης, στην παραγωγή της εκπομπής. Σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Δευτέρα σήμερα, 27 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Η τελευταία του Ιουλίου, πάμε για Αύγουστο. Θα τελειώσει το καλοκαίρι και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Πραγματικά, πραγματικά. Με υψηλές θερμοκρασίες σας αποχαιρετήσαμε Παρασκευή με δροσιά, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει, να ανεβαίνει πάλι η νέα εβδομάδα. Έπεσαν έξω, τουλάχιστον εδώ για Θεσσαλονίκη. Περιμέναμε από το πρωί κάποιες ώρες βροχή, προμεσημβρινές ώρες. Θα έρθει αυτή η μεγάλη αλλαγή, μας ενημέρωναν με έκτακτα δελτία από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τελικά με μια βροχούλα και μια δροσιά κύλησε Παρασκευή Σάββατο, τουλάχιστον εδώ στην Θεσσαλονίκη. Βέβαια λαχταρίσαμε χθες με αυτήν την φωτιά στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Ήχησε και το 112, δύο φορές μάλιστα είχαμε μήνυμα για απομάκρυνση γύρω από το μουσικό σχολείο. Τέλος καλό, όλα καλά, αλλά το ανησυχητικό της υπόθεσης είναι ότι πυκνώνουν οι φωτιές εδώ στην Θεσσαλονίκη. Πέριξ τώρα το χθεσινό εδώ στην Πηλαία ήταν πραγματικά εφιαλτικό, και μόνον γιατί υπήρχαν πολλά σπίτια στην περιοχή. Ο Θεός, δόξα τω Θεώ, έβαλε το χέρι του και δεν είμαστε στη θέση σήμερα να συζητάμε για άλλα χειρότερα. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται μεγάλη προσοχή, να είμαστε υποψιασμένοι, και μόλις αντιλαμβανόμαστε και εμείς ως πολίτες κάτι καπνό, φωτιά, να ειδοποιούμε, να ενημερώνουμε την πυροσβεστική. Είναι σημαντική και η συμβολή των πολιτών. Και βέβαια τώρα, μιλώντας για τους πολίτες, μου έρχονται στο μυαλό ο καθαρισμός των οικοπαίδων, ο φόβος των προστίμων. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι έχουμε επιδείξει υπευθυνότητα, αλλά το θέμα είναι ότι θα πρέπει όλο αυτό να ακολουθείται και από δημόσιους, από δημοτικούς φορείς. Έχουμε πει πόσες φορές ότι ναι, καθαρίζονται τα οικόπεδα, αλλά οι πολίτες δεν γνωρίζουν πού να αφήσουν τα ξερόκλαδα. Δεν καθαρίζονται, δεν γίνεται η περισυλλογή τους από τον Δήμο.

μηνύματα για προειδοποιητικά ή για απομάκρυνση δεν νομίζω πως τα έχουμε δει. Και το θέμα είναι ότι πυκνώνουν αυτές οι φωτιές, Ωραιόκαστρο, Λυτή, δυτικά, ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Με μηνυματάκια τα σχόλιά σας στο 6907-483-484. Για τα υδρόμετρα μίλησε ο πρόεδρος, ο Κυριάκος Βελόπουλος, προηγουμένως, όχι μόνο για τα υδρόμετρα, θα μιλήσει και στην Βουλή, θα προχωρήσει σε καταγγελίες. Και γιατί δεν μίλησε και σήμερα από τις business στο Άγιον Όρος μέχρι την γιορτή της Δημοκρατίας, αυτή την δεξίωση, εμείς θα την καταργήσουμε, είπε. Και φυσικά αποκάλυψε για μία ακόμη φορά, μάλλον δεν αφήνει να ξεχαστούν αυτά τα σκάνδαλα, για τα οποία και προσωπικά έδωσε μία μάχη, έναν αγώνα ώστε να βγουν στην δημοσιότητα, ώστε να σταματήσει όλο αυτό το κακό. Πριν προλάβει να κοπάσει βγαίνει άλλο και συνεχίζουμε, πηγαίνουμε έτσι από το ένα στο άλλο. Ειλικρινά δεν έχουν τελειωμό. Γεια σου Νικόλα και σε σένα, από το Μεσολόγγι μας ακούτε, το κρατάμε το ταμπούρι, να είστε καλά. Παρών εδώ και ο Πασχάλης, παίρνουμε τις παρουσίες τώρα, απουσίες. Η κυρία Ελισάβετ επίσης εδώ κοντά μας, καλή εβδομάδα και στον Δημοσθένη να ευχηθούμε. Μου στέλνετε και τιμές με την αμόλυβδη, εννοείται ότι έχει ξεφύγει, αν και άλλαξαν τα πράγματα από μέσα στο Σαββατοκύριακο, δεν είχαμε αυτές τις επιθέσεις, δεν ξέρω, μάλλον φαίνεται ότι έχουμε μία αποκλιμάκωση στην Μέση Ανατολή, αυτή μεταφράστηκε με πτώση στην τιμή του πετρελαίου, στην τιμή του Brent και με άνοδο στις χρηματαγορές. Σε κάθε περίπτωση το θέμα είναι να δούμε πόσο θα κρατήσει αυτή η εικόνα. Και το σημαντικότερο, πότε θα δούμε επιτέλους να μεταφράζεται η πτώση, η μείωση εδώ στα πρατήρια, στην Αντλία. Είχαμε και τις δεσμεύσεις Μητσοτάκη ότι για τον μήνα Αύγουστο θα έχουμε 10 λεπτά κάτω στο ντίζελ. Ελπίζω τώρα βέβαια να μην το πάρει πίσω με την πτώση του πετρελαίου, της τιμής του πετρελαίου. Δεν νομίζω. Καλωσορίζουμε και τον Βαγγέλη που μας ακούει από την Ελβετία. Καλή εβδομάδα, τίποτα δεν καίγεται, τυχαία έρχεται η επένδυση. Μας στέλνει μηνυματάκι η Θάλια. Καλή εβδομάδα και σε εσένα, φιλιό μου, γύρισα από τις διακοπές μου προσωρινά, χρόνια πολλά. Α, το Άγιο Παντελήμονο σήμερα, σωστά, καλά κάνεις και μας το θυμίζεις. Χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζετε σήμερα. Τι μας γράφει, φιλιό? Γιορτάζει και η εκκλησία μας στη Χαλκιδόνα. Έχουμε χορούς και πανηγύρια, να περάσετε τότε υπέροχα, φιλιό μου, σήμερα.

κυρία Ελένη και στην Κατερίνα τους χαιρετισμούς μας. Και μου στέλνετε και εικόνες από ευζώνους από το Τελωνείο. Είναι απίστευτα μεγάλες οι ουρές, ο εκνευρισμός και οι καθυστερήσεις. Έχουμε την στάση, τετράωρη στάση των Τελωνιακών. Νομίζω από αυτό η εικόνα που βλέπω. Ναι, ήταν 6, από τις 6 έως τις 10 το πρωί. Το θέμα είναι ότι περίμεναν τα

Στην Κοζάνη έχουμε φωτιά σε δασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο. Στην Κοζάνη, επαναλαμβάνω, περιοχή Αγίου Δημητρίου, έχει κινητοποιηθεί η πυροσβεστική και ένα ελικόπτερο επίσης. Μακριά από σπίτια η φωτιά, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Θα σας ενημερώνουμε. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, αγαπημένοι μου.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
3: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
4: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
5: Και?
4: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
5: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
4: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
6: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
10: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
9: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
11: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Επιστρέψαμε, αγαπημένοι μου, για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εδώ, Focus FM 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Η Δέσποινα Μποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Μηνυματάκια δωρεάν μέσω Viber, η επικοινωνία μας 6907-483-484. Καλωσορίζουμε και τους νέους ακροατές που θέλουν έτσι να ξεκινήσουν αυτήν την επικοινωνία. Τα πάντα και καταγγελίες και παρατηρήσεις, όλα δεκτά, αγαπημένοι μου. Είμαι, λέτε, πολύ κακή με τον άνθρωπο που παίζει τον πρωθυπουργό. Κάτσε πρώτα να ανεβάσει τη βενζίνη και μετά θα δώσει τα 10 λεπτά, γράφει ο Βαγγέλης από την Ελβετία. Να σε καλά, Βαγγέλη. Εκεί γύρω στα 87 φλερτάρει το πετρέλαιο, το Brent. Είπαμε πάνω από 2 ευρώ παραμένει σταθερά η αμόλυβδη στην χώρα μας. Εξακολουθούμε να πληρώνουμε από τις ακριβότερες βενζίνες της Ευρώπης. Όχι μόνο εξαιτίας της αύξησης της διεθνής τιμής. Το είδαμε και όταν έπεσε, έτσι. Το θέμα είναι ένα, ότι έχουμε αυτήν την βαριά φορολογία, αγαπημένοι μου. Double φόρο πάνω στο φόρο. Έτσι, για να θυμόμαστε και τα χρόνια των μνημονίων. Τι είπαν, ότι περάσαν, έφυγαν. Παρά το γεγονός ότι τσουρουφλίζονται οι Έλληνες, επιμένει ο Πρωθυπουργός, είναι απόλυτος, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει διάθεση να αγγίξει τους φόρους. Είναι μια σταθερή, πολύ καλή πηγή εσόδων για τα κρατικά ταμεία σε κάθε περίπτωση. Οπότε, αντί για ουσιαστικές μειώσεις, ουσιαστικές λύσεις, επιλέγει ξανά και ξανά αυτά τα γνωστά παυσίπονα. Όχι μείωση, όχι από το δηληστήριο, όχι πάρε τώρα το ΠΑΣ, πάρε το άλλο. Το θέμα είναι ότι μπορεί να ανακοίνωσε και νέα μείωση για τον Αύγουστο, 10 λεπτά στο ντίζελ. Μην την είδατε κι αυτήν, αγαπημένοι μου. Και φυσικά δεν είναι μόνο η βενζίνη, είναι αυτό το συνεχιζόμενο, η συνεχιζόμενη άνοδος του κόστους ζωής. Από τα καύσιμα, στα τρόφιμα, στην ενέργεια, στους λογαριασμούς που πληρώνουμε, στα ενίκια, στα δάνεια, σε κάθε περίπτωση αυτά που μένουν είναι πολύ πολύ λίγα. Τι χρειαζόμαστε και για την υγεία, μα αφού υπάρχει δωρεάν υγεία και δωρεάν παιδεία σε κάθε περίπτωση. Τι γίνεται με τα σπίτια, ξεκίνησε και αυτή η περίοδος της αγωνίας των περήφανων γονιών που είδαν τα καμάρια τους να περνούν στην σχολή της προτίμησής τους, αλλά μακριά από τον τόπο κατοικίας, οπότε έχουν επιδοθεί τώρα σε ένα κυνήγι φθηνού διαμερίσματος. Πολύ πολύ δύσκολα τα πράγματα στα μεγάλα αστικά κέντρα, πραγματικά αδιέξοδο. Ναι, υπάρχουν αυτή την περίοδο σπίτια, το θέμα είναι σε τι τιμή θα τα βρείτε. Και μιλούσα το Σάββατο με κάποιον που έχει κατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ακόμη και αυτήν την περίοδο που είναι περίοδος των θερινών εκπτώσεων, πονάνε οι μικρομεσαίοι, κυρίως δυσκολεύονται πραγματικά να τα βγάλουν πέρα. Η εικόνα της αγοράς της Θεσσαλονίκης, αν κάνετε μία βόλτα, ναι, υπάρχει πολλής κόσμος που έχει φύγει, ωστόσο και αυτοί που κυκλοφορούν είναι με πολύ λίγες τσάντες, και αυτές από πολυκαταστήματα, από μεγάλα πολυκαταστήματα. Δυστυχώς, γιατί από τη μία βλέπουμε, από τη μία βλέπουμε να παραμένει υποτονική η κίνηση, παρά έτσι τις προσπάθειες να προσελκύσουν πελάτες με αυτές τις γενναίες, θα έλεγα σε πολλές περιπτώσεις, προσφορές. Αλλά βλέπουμε ότι το ενδιαφέρον των καταναλωτών το αποσπούν οι μεγάλες πολυεθνικές αλυσίδες. Η
μικρομεσαίες μένουν εκεί με τους λογαριασμούς, με τα άγχη για τα λειτουργικά κόστη, και είναι άνισος έτσι ο ανταγωνισμός με αυτές τις μεγάλες επιχειρήσεις. Λοιπόν, έχουμε αυτήν την στιγμή μια έκτακτη είδηση, τηλεφώνημα για βόμβα στην Γαλλική Πρεσβεία. Συναγερμός λοιπόν στην Αθήνα, έχει κλείσει από ό,τι διαβάζω η Ακαδημίας, έχουμε απειλή για βόμβα στην Γαλλική Πρεσβεία. Έχει αποκλειστεί η περιοχή από την ελληνική αστυνομία. Υπάρχουν στο σημείο, έσπευσαν ειδικά κλιμάκια τμήματων εξουδετερώσης εκρηκτικών μηχανισμών. Είναι σε εξέλιξη έλεγχη εξονυχιστική. Έχουμε αλλαγές στην κυκλοφορία των οχημάτων, όπως είπα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά το περιεχόμενο του τηλεφωνήματος, του απειλητικού τηλεφωνήματος. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία επί της Ακαδημίας από το ύψος της οδού Κανάρη για τους οδηγούς που κινείστε, γιατί μας ακούτε και από την Αττική. Ας ελπίσουμε να είναι μία ακόμη φάρσα. Στη Γαλλία είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα από τις πυρκαγιές. Οι εικόνες από τους δορυφόρους είναι πραγματικά σοκαριστικές. Είναι δύσκολα, μιλάμε για τη μεγαλύτερη εκένωση, απομάκρυνση κατοίκων από τα σπίτια τους, από τις εστίες τους σε καιρό ειρήνης. Είναι ανεξέλεγκτη η κατάσταση. Έχουμε σήμερα, θα έχει, δεν ξέρω αν ξεκίνησε, το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Μακρόν για να δουν τι ακριβώς θα κάνουν. Βέβαια, ίδια εικόνα, όχι τόσο δύσκολα τα πράγματα είναι και στην Ισπανία, γενικότερα συνολικά στην Ευρώπη, κυρίως σε Γαλλία και Ισπανία. Περισσότεροι από 330.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί. Έχουν καεί εκατοντάδες κατοικίες, επιχειρήσεις, δεν το συζητώ, τεράστιες δασικές εκτάσεις, και τώρα απειλείται το Μπορντό. Μεγάλες πυρκαγιές πλησιάζουν επικίνδυνα την περιοχή. Είναι σε συναγερμό.

Ο Μιχάλης, αν θα μπορούσε να γράψει το μηνυματάκι, δεν μπορούμε να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή στον αέρα. Τσέπες έχουμε, λεφτά δεν έχουμε. Μετράμε τις μέρες που θα πληρωθούμε, γράφει η Ελισάβε. Το Βαλεντινάκι εδώ. Υγεία, δύναμη εύχεται. Εγώ μόνον βιτρίνες κοιτάω, μα οι περισσότεροι το πολύ με μία τσάντα στο χέρι, Βαλεντίνη μου. Όταν δεν υπάρχει χρήμα, δεν κινείται η αγορά και είναι ένας φαύλος κύκλος όλο αυτό που γίνεται. Από Λάρισα μας γράφει ο Βασίλης, έβαλα πετρέλαιο στο τρακτέρ πριν, 72 λίτρα, 147 ευρώ, έπαθα εγκεφαλικό. Όλα καλά, ζήτω, ο Πρωθυπουργός μας γράφει. Το Μανχάταν του Κυριάκου συμπληρώνει ο 058. Όσο για τα 10 λεπτά δεν σώζουν, εννοείται η ακρίβεια ζει και βασιλεύει. Είναι το δωράκι μας, η δωρούλα μας, Δημήτρη. Καλή εβδομάδα και σε εσένα, Θανάση, από το νέο Ηράκλειο Αττικής μας ακούει. Δεν θα δούμε πτώσεις στο πετρέλαιο κίνησης και βενζίνης αντίστοιχα, γιατί αν παρατηρήσετε πάντα, κάθε άνοιγμα εβδομάδας έχουμε αποκλιμάκωση των επιθέσεων και περίπου στα μέσα αρχίζουν οι βομβαρδισμοί. Τυχαίο λέτε να είναι, κυρία Ποτίτση? Τυχαίο δεν είναι τίποτα. Έχουμε εδώ και καιρό, Θανάση, να πιστεύουμε σε συμπτώσεις. Όταν κάτι γίνεται επαναλαμβάνω, ναι, δεν νομίζω πως δείχνει κάτι τέτοιο, παρά μόνον σχέδιο. Μην σταματήσετε τις εκπομπές τον Αύγουστο, είναι κρίσιμη περίοδος. Δεν το έχω κατά νου. 2-3 μέρες, Νικόλα, θα τσιμπήσουμε. 2-3 μέρες τώρα, 2-3 μέρες τον Αύγουστο. Είναι από τους μήνες τους καυτούς και δεν εννοώ μόνο θερμοκρασιακά. Συμφωνώ. Καλό μεσημέρι από την κυρία Ουρανία. Καλό κουράγιο σε όλους μας και χρόνια πολλά για εσάς που γιορτάζετε. Ο Μητσοτάκης στην Αυστρία είναι, ναι. Με το μετρό δεν ξέρω, τη μία μπρος, την άλλη πίσω. Ναι, τώρα είπαν ότι θα είναι πιο κοντά στους χρόνους τους, γιατί είχαν πει ότι τώρα αυτή την εβδομάδα υποτίθεται θα είχαμε κορδέλες, μίνι εγκαίνια. Τελικά το πήγαν λίγο πριν την έκθεση, τελικά ενημερωνόμαστε πριν από λίγες ημέρες ότι δεν θα είναι μία ανάσα πριν από την έκθεση. Πίσω μπρος μας έχουν, ανάλογα τις αντιδράσεις και την αγανάκτηση του κόσμου, όπως καταλαβαίνετε.

έχουμε και δηλώσεις Μητσοτάκη από την Αυστρία. Μαγικές λύσεις, σου λέει, για τις τιμές στα καύσιμα δεν υπάρχουν. Ευρωπαϊκά μέτρα, λέει, αν ξεφύγει ξανά η κρίση. Και όταν οι άλλες χώρες προχωρούσαν σε μέτρα, εσείς τι κάνατε, κύριε Πρωθυπουργέ μας? Εμείς εξακολουθούσαμε να πληρώνουμε πανάκριβα, ενώ υπήρχε και οδηγία από την Κομισιόν για την τιμή των καυσίμων.

Η Vulcom είναι κοντά μας και σήμερα. Η Vulcom με μια νέα συμφέρουσα προσφορά με τη λέξη κλειδί φοιτητής φοιτήτρια και κωδικό Focus FM 103,6. Όσοι λοιπόν είστε φοιτητές ή τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, εάν κάνουν το μεταπτυχιακό τους, εάν μένει ένας φοιτητής ή φοιτήτρια στο σπίτι σας και βρισκόσαστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, υπάρχει λοιπόν νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 ευρώ ανά κιλοβατόρα από 0,16 και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε τα κουμάντα σας και απευθυνθείτε στη Vulcom που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές ρεύματος και αερίου. Καλέστε τώρα στο 2310-208-808 για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά.

0: Ταλαιπωρηθήκατε από ό,τι μου γράφετε χθες, γιατί έγινε για μία ακόμη φορά η επιστροφή των εκδρομέων από την Χαλκιδική με χαμηλές ταχύτητες. Εντάξει, είναι μία γνώριμη εικόνα, το γνωρίζουμε πολύ πολύ καλά. Έχει καεί αν ξεκινήσεις μετά τις 10 το πρωί ή αν επιστρέψεις έτσι αποφασίσεις αργά το μεσημέρι για την Θεσσαλονίκη. Σε κάθε περίπτωση αυτό, όλο και περισσότεροι, όχι μόνο οι Θεσσαλονικείς, οι Έλληνες προτιμούν πλέον τις μονοήμερες έτσι εκδρομές για να κάνουν τις βουτιές τους, σε κάθε περίπτωση και ταλαιπωρία και έξοδα, αλλά είπαμε είναι απαγορευτικές φέτος οι διακοπές για τους Έλληνες. Εμένα μου γράφετε, μου έκοψαν το επίδομα παιδιού γιατί έκανα εκπρόθεσμα τη δήλωση και θα εκδικαστεί, λέει, υπόθεση το 27. Αναρωτιέμαι αν ήμουν από το Σουδάν ή το Πακιστάν θα με τιμωρούσαν έτσι. Ρητορικό το ερώτημα. Αν πάει σε λαϊκή, υπάρχει περίπτωση να πάει? Δεν νομίζω. Όχι. Απλά θα πυκνώσουν οι συνεντεύξεις, ήδη έχουμε δει. Πολλές φορές γίνεται αυτό εν ώψη προεκλογικής περίοδου, να βλέπουμε έτσι τον πρωθυπουργό της χώρας σε άλλου είδους συνεντεύξεις, σε πιο ανθρώπινες στιγμές του, πιο χαλαρός και φυσικά εφόλης της ύλης, αλλά σε λαϊκή δεν νομίζω, όχι. Πήγε να πάρει καθαρό αέρα στις Άλπεις ο πρωθυπουργός. Ίσως να το χρειαζόταν. Δύσκολα τα πράγματα, πρώτη δόση εφορίας είναι τον ένφια, διακοπές χλωμό. Όσο και τα ψώνια θα αγοράσω πάπλωμα, επειδή αυτήν την περίοδο έχουν έκπτωση και σίγουρα, Κατερινάκη, θα χρειαστεί το χειμώνα. Μα και εδώ τα είχε πει. Νομίζω έχουμε το ηχητικό, Γιώργο. Μπορούμε να τα ακούσουμε του Προέδρου του ΙΝΚΑ, ο Γιώργος Λεχουρίτης. Μας είπε εδώ ότι φέτος σε σχέση με πέρυσι τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα. Φέτος εκτιμά ότι το 75% των Ελλήνων διακοπές δεν θα κάνει. Δεν είναι προσωπική του εκτίμηση, είναι του ΙΝΚΑ. Που μας λέει τι, ότι είναι πλέον όνειρο για τον Έλληνα. Είναι απαγορευτικές οι διακοπές και δυστυχώς κάθε χρόνο είναι όλο και λιγότεροι αυτοί που μπορούν να ξεκουραστούν για μία εβδομάδα. Αυτό το οποίο θεωρούσαμε δεδομένο τα παλαιότερα έτη. Σας φιλώ, σας αγαπώ. Ας ακούσουμε τον κύριο Λεχουρίτη πριν το κλείσιμο. Στην συνέχεια ο Γρηγόρης Σερέτης, κόντρα στο σύστημα, εδώ στον Focus FM.
1: Κοιτάξτε, πραγματικά, πέρσι ήταν ένα 72% που δεν έκαναν διακοπές, φέτος είναι 75%.
0: Είναι 75% φέτος, λέτε.
1: Δεν θα κάνουν διακοπές, ναι. Και αυτοί που πάνε ένα τριήμερο, κοιτάξτε να δείτε, είναι πανάκριβα ακόμα και τα μονοήμερα μπάνια. Δηλαδή, αν θελήσει κάποιος να πάει μια τετραμελής οικογένεια σε μια παραλιακή περιοχή χωρίς να έχει είσοδο, καταλαβαίνετε ότι θα χρειαστεί περίπου 150 ευρώ μετακίνηση και τα παιδιά να πάρουν κάτι, να πιείς ένα καφέ, να πάρεις ένα σάντουιτς. Δεν είναι εύκολο. Άρα καταλαβαίνετε, και όταν πάμε για τουριστικές περιοχές δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα να κάνεις διακοπές, αφού είναι πανάκριβα και τα καταλήματα και τα ξενοδοχεία και η εστίαση και τα καφέ. Θα σας δώσω ειδικά ένα παράδειγμα. Σε μια περιοχή έξω από την Πρέβεζα, στη Λούτσα, πριν 2 χρόνια, Airbnb, διαμέρισμα 2 δωματίων με κουζίνα, ενιαίος χώρος, είχε περίπου 80 ευρώ και φέτος έχει πάει 120.
0: Απίστευτα μεγάλη διαφορά.
1: Κάτω από αυτές τις συνθήκες και προϋποθέσεις δεν είναι εύκολο. Και παράλληλα, τι άλλο παρατηρούμε? Ακόμα και οι ξένοι τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα για διακοπές, πηγαίνουν σε κάποια ενοικιαζόμενα δωμάτια ή Airbnb διαμονή και εάν δεν είναι σε ξενοδοχείο που τους τα παρέχει όλα, δεν βγαίνουν έξω να φάνε σε εστιατόρια ταβέρνες, παρά μόνο πηγαίνουν και αγοράζουν από σούπερ μάρκετ για να τους έρθουν φθηνότερα οι τιμές.
0: Οπότε δεν αφήνουν και χρήματα στην τοπική αγορά.
1: Ακριβώς.
0: Όπου βρίσκονται.
1: Αυτό λοιπόν το φαινόμενο είναι κάτι το οποίο παρατηρείται κατά κόρο, όχι μόνο σε νησιωτικές περιοχές, mm-hmm. αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Έτσι θεωρούμε ότι κυλάνε οι διακοπές με ένα τριήμερο, ένα Σαββατοκύριακο και όχι αυτό το παλιό που είχαμε τα δεκαήμερα, δεκαπενθήμερα και πάει λέγοντας. Οι περισσότεροι και εξ αυτών του 25% που θα κάνουν διακοπές πηγαίνουν σε γνωστούς, σε ανθρώπους φιλικού περιβάλλοντος πηγαίνουν στα χωριά τους. Ακόμα και στην περίπτωση να πηγαίνουν στο χωριό, παρατηρείται ενώ τα χωριά να είναι γεμάτα από κόσμο, η αγορά να μην έχει κόσμο, να μην κυκλοφορεί. Γιατί, διότι είτε θέλεις έναν καφέ, είτε θέλεις να φας μια τυρόπιτα, είτε τέλος πάντων να πας, δεν το συζητάμε για ταβέρνα ή για εστιατόριο, τα έξοδα είναι πολύ πολλαπλάσια από ότι μπορεί να αντέξει ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Και πέραν από αυτό, εκείνο το οποίο είναι το χειρότερο, πως έχουμε υψημένο κόστος στα καύσιμα, υψημένο κόστος στην διαμονή, στην εστίαση, στην αγορά προϊόντων. Ακόμα και τα προϊόντα, αυτά που λένε κατά καιρούς, ότι υπάρχουν θέματα για την αγορά με τις 2.000 κωδικούς που θα μείνουν, λέει, παγωμένες οι τιμές και υπάρχει δέσμευση. Όλα αυτά είναι λόγια του αέρα. Δεν γίνεται συμφωνίες κάποιων να μάλιστα συμφωνίες κυρίων, όπως θέλει να το λέει η κυβέρνηση. Όταν είσαι κυβέρνηση, κυρία Μποτίτση, αποφασίζεις και λες, θα εφαρμόσουμε αυτό το μέτρο, είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει. Γιατί πολλές συμφωνίες κυρίων έχουν καταλήξει στο καλάθι των αχρήστων.
0: Τελικά η κατάσταση
1: κυρία
0: είναι...
1: Κυρία Μποτίτση, εμείς δεχόμαστε τώρα τελευταία πάρα πολλά παράπονα από νησιωτικές περιοχές, γιατί έχουν υψημένο κόστος επιβίωσης. Δηλαδή, είτε το ρεύμα, είτε η διαμονή, είτε τα τρόφιμα, είτε τα καύσιμα, είτε οτιδήποτε σε νησί είναι ακριβότερο από την ενδοχώρα της τάξης του 50 με 100%. Καταλαβαίνετε, όταν σε ένα νησί, στην Ίω, για να αγοράσεις μια εξάδα εμφιαλωμένο νερό 1,5 λίτρο από σούπερ μάρκετ, σου ζητάνε 6 ευρώ.
0: Ναι, δηλαδή, και να είσαι μόνιμος κάτοικος, έτσι, να είσαι μόνιμος κάτοικος.
1: Ακριβώς,
0: ναι.
1: Ακριβώς. Οι μόνιμοι κάτοικοι έχουν τρελαθεί και λένε, ρε παιδιά, καλός ο τουρισμός, καλοί τουρίστες, αλλά δεν τα βγάζουμε πέρα ως μόνιμοι κάτοικοι.
0: Είμαστε
1: για την ακρίβεια, την πληρώνουμε και εμείς όπως την πληρώνει ο τουρίστας. Και αντί η κυβέρνηση να έχει φροντίσει στην κατεύθυνση να δώσει κάτι βοήθημα σε αυτούς τους κατοίκους, τους μόνιμους, ένα βάουτσερ να καλύψουν τη διαφορά του κόστου ζωής, δυστυχώς τυπιβίζει και υπόσχεται και δεσμεύεται και συμφωνίες. Και βλέπεις έναν υπουργό, τον κύριο Θεοδωρητάκο, να λέει, εγώ δεν είμαι υπουργός της ακρίβειας, γιατί δεν είναι στην αρμοδιότητά μου τα ενίκια ή δεν είναι στην αρμοδιότητά μου κάποια τα εισιτήρια τα αυτοκλοϊκά, παραδείγματος χάρη, ή τα ξενοδοχεία ή το ένα ή το άλλο. Σαφέστατα ζούμε σε μια φιλελεύθερη οικονομία, μια φιλελεύθερη οικονομία που έχει υπογραφεί της Νέας Δημοκρατίας, αλλά παράλληλα έχουμε και μια αγορά ασίδωτη.
2: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Μποτίτση.
3: Η ώρα είναι 1.

0: είμαστε. Στα ελληνικά μάρκετ ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
4: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
5: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
6: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα, μόνο 5,75. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
11: Και αν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς. Έκταση και πληθυσμό. Uh-huh. Δεν είναι. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια.
12: Yeah.
11: Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το εισθέσει να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης.
12: Uh-huh.
11: Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβραλτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τροχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι? Να μεθοδευτεί ο Έλληνα να μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό, 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1 εκατομμύριο στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα στο να κινδυνεύει βιολογικός, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι θα έλεγα πολύ, μάλλον προς το 8 θα δίνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού. Και τότε, καθώς καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4, καθημερινά 1 με 4, κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης.

0: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Άντε για να βρισκόμαστε να πούμε σε κάνα ποτάμι, αντί για να είμαστε σε κάνα βουνό, αντί για να είμαστε σε καμιά θάλασσα, σε καμιά παραλία και να βουτάμε και να κολυμπάμε και να λουζόμαστε, καθόμαστε εδώ πέρα πίσω τα μικρόφωνα και βγάζουμε την μπέμπελη, βγάζουμε. Γιατί? Γιατί ξεπουλάνε ακόμα και τα μνημεία, ξεπουλάνε τους αρχαιολογικούς χώρους και δεν ασχολείται κανένας. Η μισή είναι στο Κολωνάκι, η άλλη μισή είναι στα Γούστα και καθόμαστε εμείς εδώ και φωνάζουμε σαν τους παλαβούς. Και όχι τίποτα, οι περισσότεροι είστε και υποκριτές. Χαχαχά μπουχουχού. Τα λέτε σε κάνα τραπεζάκι και μόλις τελειώσει το τραπεζάκι φοράτε το χαμόγελό σας και τη μασκούλα σας και προσαρμόζεστε ανάλογα. Άμα κάτσει ο άλλος σε ένα τραπέζι και στο τραπέζι είναι ένας νεοδημοκράτης, ξαφνικά γίνεται χλιαρός και λέει έλα ναι, αλλά έκανε και λάθη ο Μητσοτάκης, έλα ναι, αλλά και έκανε και κοινό, έκανε και τ' άλλο. Όταν δεν είναι στο τραπέζι ο Δημοκράτης, φωνάζεται ο Μητσοτάκης θα καεί να κάνει ένα αράνι, μας έχει καταστρέψει και είναι ανίκανος και είναι άσχετος. Είναι δηλαδή να παρατηρείς κόσμο και κοσμάκι πώς από τραπέζι σε τραπέζι ή από κατάσταση σε κατάσταση αλλάζει. Άλλη μάσκα εδώ, άλλη μάσκα εκεί και εμείς έχουμε έρθει χωρίς μάσκα εδώ πέρα και γι' αυτό δεν μας χωνεύουν κι οι μισοί. Και δεν μας νοιάζει ρε να μην μας χωνεύετε. Έτσι μες στα μούτρα θα στα ρίξω εγώ και ο Δημοκράτης να είσαι και Πασόκος να είσαι και ό,τι και αν είσαι μες στα μούτρα θα στα ρίξω. Επειδή έχουν συνηθίσει να πούμε να τους γλύφουνε και να τους χαϊδεύουνε τα αυτιά. Η αλήθεια είναι αλήθεια. Δεν προσαρμόζεται. Έχει καταστραφεί η Ελλάδα εξαιτίας τους. Από δικογραφία σε δικογραφία πάνε και εσείς φοβάστε να τους πείτε φταίτε. Φοβάστε να τους πείτε φταίτε. Ή θα πούμε την αλήθεια, δεν θα την πούμε. Και όχι τίποτα. Με κράζουνε. Με βρίζουνε που λέω την αλήθεια, που τα λέω έξω τα δόντια μες στα μούτρα τους. Και μακροχρόνια δικαιώνομαι ρε φίλε. Άμα ρωτήσεις πριν 5 χρόνια τους δημοκράτες τι άποψη είχαν για την οικονομία, σου λέγανε η οικονομία πάει σφαίρα. Θα τα σώσει και θα τα στρώσει όλα ο Μητσοτάκης. Αυτά λέγαν πριν 5 χρόνια. Πριν τις εκλογές, το 2023. Το 2023 έγινα, ναι, πριν 4 χρόνια. 3 χρόνια τέλος πάντων. Το 22 το χειμώνα αν τους ρωτούσες. Όλα καλά σου λέγανε. Υπουργός Ανάπτυξης ο Άδωνης. Έβγαινε στα κανάλια σου, έλεγε όλα είναι πρίμα. Όλα πόπα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Και σας έλεγα εγώ ρε, μακροβούτι κάνουμε, ελεύθερη πτώση. Θα καταστραφούμε τελείως. Έρχεται πληθωρισμός, φώναζα από τα μικρόφωνα. Και με λέγανε έλα ο κακοπροαίρετος. Έλα ο Γρηγόρης ο κακοπροαίρετος τώρα που έχει θέμα να πούμε. Ρε σας έλεγα, αγοραστική δύναμη θα ξεφτυλιστεί. Συναντιέται ο Άδωνης σου εκλογικά με τους σούπερ μαρκετάδες. Δεν θα τους βάλει πλαφόν. Έλα ρε τώρα το τρελό να πούμε. Και σήμερα τι γίνεται? Σήμερα ήρθαν αυτά που σας περιέγραφα. Όπως σας λέω ότι μακροχρόνια δεν θα υπάρχει Ελλάδα και θα είμαστε σαν τους Κούρδους και τους Παλαιστίνιους φιλοξενούμενοι μες στη χώρα μας. Και γελάτε και πετάτε ειρωνικά σχόλια. Και όταν έρθει αυτή η φάση θα είναι αργά. Όπως λέγαμε σας λέω και για τα εμβόλια. Ότι δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να πηγαίνουν να κάνουν ένα εμβόλιο χωρίς να έχουν κάνει εξονυχιστικό έλεγχο για το τι μπορεί να προκύψει. Εδώ πέρα βλέπω αποζημίωση 300.000 ευρώ σε 30χρονο για βαρύτατες επιπλοκές. Από το εμβόλιο. Αλλά αυτά δεν σας τα λένε. Δεν βγάζουν τον Τζιόδρα να τα πει αυτά στην τηλεόραση. Ούτε τον άλλο το ροφό εκείνον πως το λέγανε. Βασιλακάκι, βασιλάκι, πως το λέγανε εκείνον. Δεν σας τα λένε αυτά. Κατάλαβες, αυτή η είδηση δεν παίζει παντού. το ότι πήρε ο άλλος αποζημίωση 300 χιλιάρικα για ό,τι έπαθε από το εμβόλιο. Δεν τα λένε, κατάλαβες? Και κοιμάσαι όρδιος. Και χαχαχά μπουχουχού. Αυτή είναι η κατάσταση. Εδώ λέμε και γόμαστε. Εδώ λέμε, ρε φίλε, η Ελλάδα καταστρέφεται. Εδώ δεν υπάρχει υπογενετικότητα. Υπάρχουν εκεί πέρα έξω οικογένειες οι οποίες δεν έχουν να φάνε. Οι περισσότεροι νέοι Έλληνες φεύγουν στο εξωτερικό για να μπορέσουν να χτίσουν τη ζωή τους. Βάσει κάνουν καμιά οικογένεια. Και κάθεται εδώ άλλος ο βολεμένος και γελάει. Γελάει με την κατάσταση και λέει, α, εγώ θα πάω να ψηφίσω το παλιό, το ανορθόδοξο, το Πασόκ, γιατί όταν ήμουν 18 χρονών είχε έρθει ο Παπανδρέου και μας είχε δώσει θαλασσοδάνειο. Είχε έρθει ο Σιμίτης, είχε έρθει ο Καραμαλής με τη Νέα Δημοκρατία και περνούσαμε μια χαρά. Και τότε βγαίναμε στα μπουζούκια κάθε μέρα, σου λέει, και καίγαμε χρήμα. Και τότε τα μπουζούκια ήταν αλλιώς. Έτρωγες κιόλας και είχε και μπουκάλια. Χαμός, χορεύαμε, κάνε ρε, τους λέω. Καλά κάνατε και περνούσατε καλά. Αλλά το καταλαβαίνετε ότι πλέον με το να στηρίζεις τους ίδιους ανθρώπους δεν βοηθάς τις νέες γενιές. Δεν τους νοιάζει. Δεν τους ενδιαφέρει. Τον άλλο τον μιλάς σοβαρά. Τον άλλο τον μιλάς σοβαρά και του εξηγείς ότι υπάρχει πρόβλημα εκεί πέρα έξω και σου λέει, γιατί ο Κέσαρας, ο Κέσαρας ίδρωνε στο σεξ. Άκου τώρα εδώ. Τον μιλάς τον άλλο σοβαρά και του λες, εκεί πέρα έξω υπάρχουν άνθρωποι που πεινάνε. Οι νέοι φεύγουν στο εξωτερικό και αυτός αναρωτιέται, γιατί ο Κέσαρας ίδρωνε στο σεξ. Γιατί ίδρωνε? Γιατί ήταν Ιούλιος? Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα? Δεν θα υπάρχουμε αύριο. Το πόνο σου εκεί πέρα έξω κανένας δεν το νιώθει. Ούτε τα βάσανά σου. Γιατί? Γιατί το πρόβλημά σου δεν έχει χτυπήσει τη δική τους πόρτα. Και όταν έρθει η στιγμή που θα κάνεις ένα λάθος, ο κόσμος θα είναι εκεί για να σε κρίνει. Αλλά όταν κάνουν οι ίδιοι λάθος, δεν υπάρχει κανένας που να παραδέχεται όλο αυτό που έχει συμβεί. Κατάλαβες που βρισκόμαστε? Στην απόλυτη παράνοια. Και εγώ θα μπορέσω να παραδεχθώ το ότι υπάρχουν κάποιοι καθηγητές οι οποίοι δεν έχουν πολιτευτεί, που έχουν έτσι μια πιο ισχυρή άποψη, που περιγράφουν κάποια πράγματα με το δικό τους τρόπο. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι που λένε πραγματικά ότι να είναι. Υπάρχουν κάποιοι που είναι απαράδεκτοι. Φίλε, δεν γίνεται να είσαι τώρα σπουδαγμένος άνθρωπος και να βγαίνεις και να λες ότι δεν υπάρχει άλλος ηγέτης ή ότι περιμένεις από τον ηγέτη το Μητσοτάκη να σε καλέσει να κατέβεις υποψήφιος ή κάτι τέτοιες τρέλες. Δεν είσαι σοβαρός άνθρωπος, ρε φίλε. Δυστυχώς δεν είσαι σοβαρός άνθρωπος και δεν σέβεσαι και τους υπόλοιπους. Όπως επίσης δεν γίνεται να λες ότι είσαι σοβαρός ορθόδοξος και να είσαι και πάτερ, ας πούμε. Να είσαι ιερέας, να είσαι επιτροπολίτης, ό,τι κι αν είσαι, μοναχός, ό,τι κι αν είσαι. Και να λες ότι ο Μητσοτάκης βοηθάει την Ορθοδοξία. Ωραία, αφού βοηθάει ο Μητσοτάκης, ρε φίλοι μου, την Ορθοδοξία, γιατί τον αφόρησαν? Μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος αυτό? Το ξέρετε ότι τον Μητσοτάκη τον έχουν αφορήσει? Βάλτε ηχητικό από τον αφορισμό του Μητσοτάκη, γιατί εδώ πέρα οι παπάδες θα μας τρελάνουνε. Υπάρχουν παπάδες που λένε τα καλύτερα για το Μητσοτάκη την ώρα που το Μητσοτάκη τον έχουν αφορήσει. Και θέλετε να μιλάμε και σοβαρά? Τι να πούμε, αφού δεν είστε σόβαροι, τι να πούμε? Βγήκε ένας παπάς και άρχισε να λέει ο Μητσοτάκης είναι ο καλύτερος, ο Μητσοτάκης είναι σοβαρός και κάτι τέτοιες τρέλες. Βάλ τον αφορισμό να τον ακούσουμε, σε παρακαλώ πολύ.
1: Αφορισμού και αποκοπής επ' του σώματος εκκλησίας των κυβερνητικών παραγόντων. Νίκης Κεραμέως, Υπουργού Παιδείας, Κυριάκου Μητσοτάκη, Πρωθυπουργού της Ελλάδος, Νικολάου Χαρδαλιά, Υπουργού Πολιτικής Προστασίας. Ατυραμένη, ασυγχώρητη και με τα θάνατον άνοιτη και την πανιέρα. Κληρονομήσει την λέπρον του γερή και την αγχώνη του προδότου Ιούδα. Συστήσα η γη καταπεί αυτούς ως τον Δαθάν και Αβυρών. Ήσαν υπόδικοι το αιωνίο αναθέματι και υπέκαυμα της ατελευτή του θαλάσσιος. Ο Μητροπολίτης, ο πρώην Καλαβρίτων και εκεί Αγίας Ανδρώσης. Αφορισμού και αποκοπής εκ του σώματος εκκλησίας των κυβερνητικών παραγόντων. Νίκης Κεραμέως, Υπουργού Παιδείας, Κυριάκου Μητσοτάκη, Πρωθυπουργού της Ελλάδος, Νικολάου Χαρδαλιά, Υπουργού Πολιτικής Προστασίας. Κατηραμένη, ασυγχώρητη και με τα θάνατον άλυτη και την πανιέρα τους. Κληρονομήσιαν την λέπρον του γερή και την αγχώνη του προδότου Ιούδα. Συστήσα η γη καταπεί αυτούς ως τον Δαθάν και Αβυρών. Ήσαν υπόδικοι το αιωνίο αναθέματι και υπέκαυμα της ατελευτή του θαλάσσιος. Ο Μητροπολίτης.
0: Πώς γίνεται ακόμα να βγαίνουν οι ιερείς και να λένε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ο κατάλληλος, ο αφορισμένος? Δεν τα λέω εγώ. Οι ίδιοι οι παπάδες. Το ηχητικό αυτό είναι μέσα από εκκλησία, όπου κάθεται εκεί πέρα ο Μητροπολίτης και λέει ό,τι λέει για τον αφορισμό. Τον αφορισμένο γίνεται ένας ιερέας να λέει ότι τον θεωρεί κατάλληλο? Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Μήπως παίζουν ένα παιχνίδι πάνω στην πλάτη μας όλοι αυτοί οι εξουσιαστές και κοιμάστε όρθιοι? Μήπως όλοι αυτοί πλουτίζουν και όλοι αυτοί διαχειρίζονται αρκετό χρήμα και από ό,τι φαίνεται έχουν συγκεκριμένο στόχο? Και ποιος είναι ο στόχος? Ποιος είναι ο στόχος, βρε? Θα σώσετε τον ελληνικό λαό με τα συσίτια? Δεν ντρέπεστε? Αλλά θα μου πεις, όταν ο ελληνικός λαός δεν καταλαβαίνει τι του λέμε και πάει και ψηφίζει μέσα σε δύο εβδομάδες όποιον δεν έχει ξαναδεί στη ζωή του, όπως ψήφισε τους Σπαρτιάτες. Μέσα σε δύο εβδομάδες τους είπε ο Κασιδιάρης, πηγαίνετε ψηφίζετε αυτούς, τρέξανε, το κοπάδι έτρεξε, πήγε ψήφισε Σπαρτιάτες. Και βλέπω τώρα εδώ πέρα, ο Χάρης Κατσιβαρδάς είναι ένα πρόσωπο που συζητιέται για να πάει με το Σαμαρά. Το ακούτε αυτό? Ο Κατσιβαρδάς που τον ψήφισε το κοπάδι, που το κατεύθυνε ο Κασιδιάρης να πάει να ψηφίσει οι Σπαρτιάτες, θα ψηφίσει ποιον? Αυτόν που έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο. Δηλαδή ακούστε τώρα εδώ η παράνοια της Ελλάδας. Είπε ο Κασιδιάρης στο χύψη Έλληνα, Έλληνα, πάνε ψήφισε Σπαρτιάτες. Με το δικό του τρόπο. Έμεσα. Με τη στήριξή του. Γιατί ο Έλληνας έτσι σκέφτεται. Ποιον θα στηρίξει, αυτόν θα στηρίξουμε κι εμείς. Πάει και ψηφίζει αυτούς. Και ο ένας από αυτούς τώρα στηρίζει το Σαμαρά που έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο. Τι παράνοια είναι αυτή. Και δεν είναι ο μόνος. Πάνε και ψηφίζουν τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας και αναρωτιέσαι και λες, δε άδερφε, τι ζούμε? Αυτά παθαίνεις όταν είσαι παρορμητικός. Αυτά παθαίνεις όταν δεν βάζεις τον νιονιό σου να σκεφτεί και δεν έχεις δική σου άποψη και περιμένεις να σε πει κάποιος τι να ψηφίσεις. Εμένα μου στέλνουν μηνύματα. Τι να ψηφίσω? Τι να ψηφίσω? Και δεν τους απαντάω, πάνε ψήφισε αυτό ή πάνε ψήφισε εκείνο, γιατί εγώ θεωρώ αυτό, γιατί ο άλλος θεωρεί το άλλο. Ξέρεις τι τους απαντάω? Άδερφε, θα κρίνεις μόνος σου τι θες να πας να ψηφίσεις. Με ρωτάνε τι να ψηφίσω. Θα κρίνεις εσύ τι να ψηφίσεις, να σε πω εγώ τι να ψηφίσεις. Δες ποιος θεωρείς ότι μπορεί να φέρει τη λύση. Ποιος θεωρείς ότι ας πούμε έχει τις απόψεις που χρειάζεται η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ποιος έχει τα κριτήρια. Και πάνε αντίστοιχα και ψήφισε αυτό που θες. Δεν γίνεται να σου λένε άλλοι τι να ψηφίσεις. Μπορούμε να το συμφωνήσουμε αυτό. Δεν με νοιάζει τι θα ψηφίσεις. Αλλά δεν γίνεται να γνωρίζω το ότι σου είπε κάποιος άλλος τι πας να ψηφίσεις. Πώς γίνεται να τα αποδέχεστε αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να καταλάβω. Να σου λένε άλλοι ποιον θεωρείς εκπρόσωπό σου και ποιον θεωρείς ότι μπορεί να αλλάξει την Ελλάδα. Είναι φοβερό αυτό πράγμα. Και ανεκδίγητο. Καλά, άμα κάτσουμε να αναλύσουμε τώρα τους υπόλοιπους που θέλουν να πάνε να πούμε με τον πρώην πρωθυπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον Σαμαρά. Τρέλα. Άστο. Άμα σου πω 2-3 ονόματα θα καταλάβεις. Η Βούλα η Πατουλίδου. Ρε Βούλα. Φόλα Νέα Δημοκρατία είσαι ρε κούκλα μου να πούμε. Σε έχω δει εδώ σε κάτι εκδηλώσεις με τον αθλητισμό. Εντάξει, έτρεξες εκεί στο στίβο. Μπράβο σου, συγχαρητήρια για την Ελλάδα. Μπράβο σου, ρε, να σε χειροκροτήσουμε δηλαδή. Και πήγες και σε 5 εκδηλώσεις με το ταγέρ σου. Μπράβο, άντε, μπράβο. Τι να σε κάνουμε άλλο. Αλλά από πού και ως πού είσαι κατάλληλη, Βούλα, για να κυβερνήσεις αυτόν τον τόπο ή για να είσαι, ας πούμε, μέσα στη Βουλή, δεν μπορώ να το καταλάβω. Προσωπικά εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν έχω ακούσει ποτέ απόψεις της Βούλας. Δηλαδή, επειδή μια γυναίκα έτρεξε στίβο. Και μπράβο τι σου λέω σαν αθλήτρια. Τι σημαίνει ότι πρέπει να μπήκε στη Βουλή σαν τον Πύρο Δήμα? Για πες μου εσύ ρε, ξέρεις εσύ τον Πύρο Δήμα? Τον έχεις ακούσει τον Πύρο Δήμα να μιλάει? Τον έχεις ακούσει τον Πύρο Δήμα να μιλάει? Σήκωσε μια μπάρα να πούμε εκεί πέρα. Μπράβο, σήκωσες μπάρα, είναι δύσκολο. Δεν λέω σου δώσαμε μετάλλιο και εμείς και ο κόσμος και όλοι. Πόσα χρόνια μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο ο Πύρος Δήμας, χωρίς να έχω κάτι προσωπικό μαζί του. Πολιτικός κομπάρσος. Πολιτικός κομπάρσος, έτσι όπως σας το λέω. Ανύπαρκτος. Που από Νέα Δημοκρατία πήγε στο Πασόκ, από Πασόκ πάλι Νέα Δημοκρατία. Αλυσβερίσει, δεξιά και αριστερά. Το ίδιο και η Βούλα Πατολίδου. Μία Νέα Δημοκρατία, μία Πασόκ, μία Σαμαρά. Όπου φυσάει ο άνεμος. Απόψεις δεν έχουμε. Μόνο καρέκλα ψάχνουμε. Είναι και άλλα πρόσωπα φυσικά, έτσι. Είναι και άλλα πρόσωπα. Και είναι και εδώ και καλεσμένοι μου. Μελετόπουλε, τι έγινε, περιμένεις τη γωνία? Ο Μελετόπουλος τώρα θα είναι στο ίδιο κόμμα με τον Πατούλη. Άκου εδώ, ο Πατούλης που έβγαινε φωτογραφίες με τον Ηλία Μίχο. Στο ίδιο κόμμα. Μελετόπουλος, Πατούλης, ο Μάζης που ψάχνει πώς και πώς να βρει μια θέση επικρατείας. Ο Κατσιβαρδάς μαζί τους. Η Πατουλίδου, ο Σάββας ο Αναστασιάδης. Αυτό είναι δηλαδή το παρεάκι που κάποιοι λένε ότι κάτι καινούριο. Ποιο καινούριο ρε, αυτοί όλοι είναι 100 χρόνια μες στη Βουλή. Από κόμμα σε κόμμα πηδάνε. Ο Σάββας ο Αναστασιάδης, η Βούλα, η Πατουλίδου εδώ στις περιφέρειες. Είναι μαζί τους και ο Ανεστίδης από τα μπλόκα.

0: Που μην νομίζετε, οι ανεξάρτητοι βουλευτές στη Βουλή πλέον είναι περισσότεροι. 51 ανεξάρτητους βουλευτές έχει η Βουλή. Τι σημαίνει ανεξάρτητος? Αυτό που έκανε ο Φάμελος. Με ψήφισε ο κόσμος με ένα κόμμα για να μπω στη Βουλή και εφόσον μπήκα στη Βουλή έφυγα από το κόμμα και λέω είμαι ανεξάρτητος. Οι Σπαρτιάτες διαλύσανε. Γιατί ο Στίγκας έλεγε ότι αυτοί έχουν πάρει δόση με κλιματικές οργανώσεις και το αντίστροφο και την ξέρετε την ιστορία. Πάνε οι Σπαρτιάτες. Μεταξύ τους φαγωθήκανε. Αλλά μετά τα ξαναβρήκανε για να πάρουν φράγκα. Μετά Νέα Αριστερά. Έσπασε η Νέα Αριστερά γιατί δεν ήθελε Τσίπρα. Δημιουργήθηκε και τώρα ξαναέσπασε για να επιστρέψει τον Τσίπρα. Τέτοια τρέλα. ΣΥΡΙΖΑ. Τι να πεις για το ΣΥΡΙΖΑ. Κόμμα που έχει κυβερνήσει την Ελλάδα με Τσίπρα. Και μόλις έφυγε ο Τσίπρας, σφαχτήκαν μεταξύ τους ποιος θα γίνει αρχηγός. Βγάλαν αρχηγό το Φάμελο. Άλλο κι αυτό. Και τώρα διαλύεται το ΣΥΡΙΖΑ και να ξαναπάνε όλοι στον Τσίπρα. Αυτοί που τον βρίζανε τον Τσίπρα. Παροδία. Τρέλα. Και όσο αυτοί όλοι που σας περιγράφω μαλώνουν για μια καρέκλα, μαλώνουν για το πώς θα μπουν στο ελληνικό κοινοβούλιο. Στην Ελλάδα υπάρχει σκάνδαλο υποκλοπών. Δικαστική εξουσία που δέχεται πολιτικές παρεμβάσεις. Υπογενετικότητα. Δεν υπάρχει καμία εξωτερική πολιτική. Οι Τούρκοι πραγματικά διεκδικούν ασταμάτητα και καταφέρνουν πράγματα τα οποία θα βγουν στο μέλλον μπροστά μας. Ξένοι επενδυτές έχουν γαζώσει τα πάντα. Το μόνο που νοιάζει την κυβέρνηση είναι καμιά golden visa και κάνα φράγκο να παίρνουν από δεξιά και αριστερά. Μάθαμε εδώ πέρα ότι πήρανε κάτι εκατομμύρια, 300 περίπου εκατομμύρια για το ελληνικό. Για να φτιάξει ο Άδωνης τι? Έναν ουρανοξύστη που πάνω θα έχει hard rock καφέ και καζίνο. Και από το Ταμείο Ανάκαμψης γιατί δώσαμε τόσα εκατομμύρια δηλαδή για το ελληνικό? Θα ανακάμψει η Ελλάδα χτίζοντας αυτό τον ουρανοξύστη? Ένας θεός το λέει ουρανοξύστη. Έχει ακόμα πολύ μέλλον για να ξύσει τον ουρανό. Τέτοιους ουρανοξύστες χτίζανε πριν 60 χρόνια στην Κίνα. Γι' αυτό σας λέω είμαστε τρίτοκοσμική χώρα. Αν πας προς τα ανατολικά, τέτοιους ουρανοξύστες τους γκρεμίζουνε για να χτίσουνε κανένα σοβαρό ουρανοξύστη. Και εμείς δίνουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης 300 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, για το ελληνικό. Για να μην πούμε για όλα τα άλλα. Συγγνώμη, 400 εκατομμύρια, όχι 300. 400 εκατομμύρια δώσατε. Integrated Resort Complex Ελληνικού. Καζίνο Resort της Κοινοπραξίας για Εκτέρνα. Hard Rock International. 399 εκατομμύρια ευρώ. Πώς σας φαίνεται? Γουστάρετε? Όλα εντάξει? Μα βέβαια, άμα χτιστεί το καζίνο και το ελληνικό, η Ελλάδα δεν θα έχει θέμα. Θα ορθοποδήσει. Έχουμε το ηχητικό. Είμαστε έτοιμοι? Ήρεμα ρωτάω. Ναι. Όχι τον κλειωμένο. Τον κλειωμένο το βάλουμε στο τέλος. Αυτόν εδώ τον καθηγητή, ναι. Μπράβο. Πάρε αυτό τον καθηγητή να τον ακούσουμε γιατί μου τον στέλνουν πολύ. Και μετά θέλω να ακούσουμε και τον Αυτιά. Μετά τον Αυτιά, άλλος ηθοποιός. Βραβείο Νόμπελ έπρεπε να πάρει ο Αυτιάς. Βάλε πρώτα τον καθηγητή αυτό να ακούσουμε λίγο τι λέει. Βάλε και πανέρχομαι. Λοιπόν, πάμε λίγο στον κύριο Ιωαννίδη να ακούσουμε τι είπε και θα σας εξηγήσω κάτι.
1: Δυστυχώς η ελληνική δημοκρατία εκφυλίστηκε σταδιακά σε μια φαρσοκομωδία με ευτελισμό των θεσμών, με ισχυρή διαπλοκή, με ισχυρή διαφθορά, με εξορία των Ελλήνων από τον ίδιο τους τον τόπο και με κυριαρχία δυνάμεων, προσώπων, συστημάτων που δεν έχουν καμία σχέση με την δημοκρατία.

0: Κρατία, δυνάμεων, συστημάτων, προσώπων που ουσιαστικά στηρίζονται πάνω στην διαφθορά, πάνω στην ατιμία, πάνω στην αναλήθεια. Αυτό λοιπόν είναι ταυτόχρονα μία ημέρα γιορτής, αλλά και μία ημέρα πένθους. Και τα δύο θα πρέπει να μας κάνουν να στοχαστούμε πού πηγαίνουμε, ποιο είναι το επόμενο βήμα. Για όσους εξακολουθούμε να αγαπούμε αυτή τη χώρα, να πιστεύουμε στους ανθρώπους της, να θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο μέλλον για τα παιδιά μας. Για τα παιδιά μας, αυτά που έχουν γεννηθεί και σαν μια μορφή εκδίκησης ακόμα για αυτά που δεν έχουν γεννηθεί ή δεν θα γεννηθούν μέσα σε αυτή τη σάπια κατάσταση που δεν αφήνει αυτό το έθνος να αναπνεύσει. Κρίσεις υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Δυσκολίες υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Ακόμα και στις πιο πλούσιες κοινωνίες υπάρχουν άνθρωποι περιθωριοποιημένοι, άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες, άνθρωποι που είναι στο πεζοδρόμιο και πεθαίνουν σαν ζώα ουσιαστικά. Αυτό υπάρχει παντού σε ένα βαθμό. Συγκριτικά όμως η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία οπισθοδρομεί. Είναι μια χώρα η οποία δεν πηγαίνει μπροστά, μια χώρα η οποία στις διεθνείς συγκρίσεις, συγκρινόμενη με το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, με λίγες εξαιρέσεις, που συνήθως δεν ευθύνονται κάποια συστηματική προσπάθεια, αλλά κάποιο φιλότιμο, κάποια προσφορά κάποιων ανθρώπων που προσπαθούν να αρθούν πάνω από τη σύψη και πάνω από αυτό το βύθισμα του βάλτου που κυκλοφορεί. Με αυτές τις εξαιρέσεις η Ελλάδα οπισθοδρομεί. Στις διεθνές συγκρίσεις, στις διεθνές κατατάξεις, στις διεθνές αναφορές η Ελλάδα εξαφανίζεται. Η αγωνία μου είναι η αγωνία ενός απλού Έλληνα, ενός μέσου Έλληνα που βλέπω αυτόν τον διασυρμό, βλέπω αυτόν τον συνεχή διεθνή διασυρμό της Ελλάδας. Αγωνιώ γι' αυτό. Αγωνιώ επίσης γιατί η τεχνητή πραγματικότητα που παρουσιάζεται από διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από ουσιαστικά την επίσημη εκδοχή που προσπαθεί να σερβίρει το ελληνικό κράτος κάτω από τους σημερινούς δεσπότες του στον μέσο πολίτη, είναι μια εικόνα η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα για τη θέση της χώρας στο παγκόσμιο γίγνεσθε, για την εξαφάνιση της χώρας στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Άρα λοιπόν, όταν μιλήσαμε για αυτή την εκπομπή, σας είπα ότι ήθελα να έρθω φέρνοντας μαζί μου αριθμούς, δεδομένα, τεκμήρια, κατατάξεις, συγκρίσεις σε διεθνές επίπεδο για να δούμε μαζί πραγματικά τι συμβαίνει και πραγματικά που πηγαίνει η Ελλάδα. Οι αριθμοί έχουν και αυτοί κάποιες αδυναμίες, δεν λένε το σύνολο της πραγματικότητας. Κάποιος πρέπει να ερμηνεύσει τα πράγματα. Η ερμηνεία είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει σεβαστό. Κάποιος μπορεί να ζει στην κόλαση και να θεωρεί ότι είναι ο παράδεισος. Αλλά υπάρχει και η αντικειμενικότητα. Υπάρχουν αριθμοί οι οποίοι είναι δύσκολο να αμφισβητηθούν και αριθμοί οι οποίοι πρέπει να μας βάλουν σε ένα στοχασμό για το πού είμαστε και πού βρισκόμαστε. Τι μπορεί να κάνει ο απλός πολίτης, ο απλός πολίτης που βασανίζεται, που τυρανιέται σε μια τυραννία. Ουσιαστικά η Ελλάδα είναι σε μια τυραννία, μια συνεχή τυραννία. Με τις τρεις δουλειές, με τα παιδιά του να μην έχουν δουλειά, με τα παιδιά του να μην έχουν μέλλον, με τις χίλιες δύο ασφυκτικές καταστάσεις. Το λιγότερο μπορεί να σκεφτεί. Μπορεί να αρθεί πάνω από την επικοινωνιακή επίπλαστη πραγματικότητα που του προσφέρεται.
1: Άρα να είστε ρεαλιστές! Δηλαδή να βάλετε το μυαλουδάκι σας να σκεφτεί, ώστε η αντίληψή σας να ενεργοποιηθεί και να καταλάβετε ποιοι φταίνε. Δεν γίνεται να στηρίζετε αυτούς που φταίνε. Αλλά θα σας εξηγήσω εγώ τι γίνεται με την παρακμή. Διότι υπάρχει παντού παρακμή. Και η παρακμή δεν έρχεται ξαφνικά. Την παρακμή τη συνηθίζουμε. Ο Σοκράτης πριν από 2.500 χρόνια είχε επισημάνει όλα όσα βλέπουμε σήμερα. Τι έλεγε ο Σοκράτης? Όταν οι λήθοι είναι πιο θορυβώδεις από τους έξυπνους, όταν οι τεμπέληδες έχουν περισσότερα από τους εργατικούς, έλεγε, Όταν οι αδίστακτοι είναι πιο σεβαστοί από τους έντιμους, όταν κηρύττουν ηθική, ποιοι? Αυτοί που δεν την έχουν. Όταν ο χαρακτήρας σημαίνει λιγότερα από τη φήμη, όταν τα παιδιά δεν επιτρέπεται πλέον να είναι παιδιά και όταν οι θύτες προστατεύονται περισσότερο από τα θύματα, όταν η τρέλα δοξάζεται ως κανονικότητα και όταν οι πολιτικοί δεν ζουν για τον λαό αλλά από τον λαό, τότε φίλοι μου υπάρχει παράκμη. Άρα, ό,τι κι αν λένε, έχουμε φτάσει στον πάτο και το ξύνουμε τον πάτο και σκάβουμε και το χώμα. Και δεν ξέρω που θα φτάσει όλο αυτό. Και να σας πω κάτι, εγώ μπορώ να το αποδείξω με χίλιους τρόπους αυτό. Δηλαδή και μηνύσεις που φωνάζω από εδώ, κάντε μου μηνύσεις και κάντε μου ό,τι γουστάρετε, για όλα υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Και για την Καριστιανού που λέω υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Και για τους Αυγερινούς και για τους Μητσοτάκηδες και για τον Κασιδιάρη, για όλους τους πολιτικούς. Κωνσταντοπούλου, όποιον θες. Αυτά που λέω, τα λέω με στοιχεία. Γιατί αν δεν έχω στοιχεία, την έχω βάψει. Αν κάποιος μου κάνει μήνυση. Γι' αυτό και προκαλώ και λέω, κάντε μου μήνυση. Γιατί ξέρω ότι θα πάμε στα δικαστήρια. Θα καταθέσω αυτά που έχω. Θα πω και την άποψή μου στην κατάθεσή μου. Και θα αθωθώ. Όταν έβγαινε στην τηλεόραση ο Αυτιάς και σας έκανε το μάγκα ο Αυτιάς. Ποιος ο Αυτιάς? Όπως έλεγε η Εφηθόδη εδώ στον αέρα, η φίλη μου, ο Αυτιάς θέλει, λέει, να του τραβήξουμε τα αυτιά για να βάλει μυαλό. Ο Αυτιάς έβγαινε στην τηλεόραση και σας έλεγε ότι στέκεται απέναντι από τους υπουργούς και ότι τους βάζει χέρι. Έχω ηχητικό που κάνει το μάγκα στον Άδωνη. Ποιος? Ο Αυτιάς. Και τώρα είναι μαζί. Βάλε να ακούσουμε τον Αυτιά τι έλεγε. Βάλε να καταλάβεις ποιον έχουν ψηφίσει και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ευρωβουλή. Εκπροσωπεί τους Έλληνες στην Ευρώπη ο Αυτιάς.
2: Φορές μειωθήκαν οι μισθοί. 32 φόροι. Πόσο μωρέ άλλο για να σωθεί η Ελλάδα? Κάθε φορά χάνεται η χώρα. Κάθε φορά χάνεται η χώρα μου. Και τη σώζει ο Γεωργιάδης. Μα είναι δυνατόν?
3: Το πρώτο παθό.
2: Αυτό λένε κάθε φορά. Ακούω ότι πήγε ο Γεωργιάδης στη Νέα Δημοκρατία για να σωθεί η χώρα. Και όλο... 7 φορές μειωθήκαν οι μισθοί. 32 φόροι. Πόσο μωρέ άλλο για να σωθεί η Ελλάδα? Κάθε φορά χάνεται η χώρα. Κάθε φορά χάνεται η χώρα μου. Και τη σώζει ο Γεωργιάδης. Μα είναι δυνατόν?
3: Πρώτο παθό.
2: Αυτό λένε κάθε φορά. Ακούω ότι πήγε ο Γεωργιάδης στη Νέα Δημοκρατία για να σωθεί η χώρα. Και όλο μειώνονται οι μισθοί.
1: Τώρα δεν βγάζει τίποτα, ούτε άγνα. Ο Αυτιάς δεν ακούγεται τώρα. Βρυξελάτος τώρα είναι. Και μούχτη, ό,τι τον πει το κόμμα. Είχαρε το άλλο το ηχητικό που τον έλεγε ευχαριστώ. Μητσοτάκη, ευχαριστώ. Βάλτο, ναι, δώσε τον Αυτιά.
4: Κλείσαμε την κουβέντα.
1: Άκου εδώ.
4: Τώρα που κλείσαμε την κουβέντα, θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα διπλό ευχαριστώ. Σας το οφείλω δημοσίως. Μου κάνατε πρόταση να είμαι υποψήφιος όπου ήθελα και ό,τι άλλο ήθελα. Σας ευχαριστώ πρώτα γι' αυτό. Και το δεύτερο, μου δώσατε ένα διαβατήριο ζωής όταν τη Μεγάλη Τετάρτη καθίσαμε ο ένας δίπλα στον άλλον και μου είπατε, Γιώργο, δεν μπορούσα να διαχειριστώ αυτή τη μεγάλη αγάπη του κόσμου σε σένα και ότι, εν πάση περιπτώσει, η ζωή είναι μπροστά.
5: Θα ήσασταν πολύ χρήσιμο στο Εθνικό Κοινοβούλιο.
1: Πολύ χρήσιμο, του λέει. Ένα γλύει από τη μια πλευρά και λέει, ευχαριστώ πολύ, Βασιλιά! Ευχαριστώ πολύ, Βασιλιά! Προσκυνημένος μπροστά του, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου έδωσες. Και ο άλλος μας λέει, τι ο Μητσοτάκης, ότι θα ήταν χρήσιμος. Ποιος, ο Αυτιάς?
5: Θα ήσασταν πολύ χρήσιμος στο Εθνικό Κοινοβούλιο, αλλά θα είστε ίσως ακόμα πιο χρήσιμος στο λειτουργήμα το οποίο επιτελείτε της δημοσιογραφίας.
1: Αυτό θέλω να σας εξηγήσω κάτι. Αυτό εδώ πέρα το ηχητικό είναι όταν ακόμα ήταν δημοσιογράφος στην τηλεόραση, στο Sky. Ακόμα δεν είχε ανακοινωθεί ότι θα κατέβει υποψήφιος και είχε πετάξει σε αυτήν εδώ πέρα τη συνέντευξη ο Αυτιάς. Άκου τώρα, για να ξέρετε πόσα χρόνια πριν ήξεραν ότι θα τον κατεβάσουν υποψήφιο. Είχε πετάξει τη φράση: μου πηγαίνει πιο πολύ η μπλούζα της Εθνικής στο εξωτερικό. Θα μου πηγαίνει πιο πολύ η μπλούζα της Εθνικής στο εξωτερικό. Δηλαδή, σαν να του λέει ότι ευρωβουλευτής. Εγώ ευρωβουλευτής θέλω. Βασιλιά, εγώ θέλω την καρέκλα του ευρωβουλευτή. Αυτό έλεγε ο Αυτιάς τότε.
5: Και το μόνο που μπορώ να σας ζητήσω είναι να είστε την επόμενη μέρα αυστηρός αλλά δίκαιος με την επόμενη κυβέρνηση. Και να συνεχίσετε να κάνετε τη δουλειά και να απολαμβάνετε και τις αγάπες του κόσμου, που νομίζω ότι είναι για σας η καλύτερη αναγνώριση
4: τόσα χρόνια. Εάν σας αδικήσω ποτέ ή υπουργό, το τηλέφωνο εδώ. Και να ξέρετε κάτι άλλο, μπορεί να μην θέλησα να μπω στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
1: Ναι, έλα πες το! Έλα πες το!
4: Γιατί νομίζω ότι η φανέλα της Εθνικής έξω που πάει περισσότερο. Νομίζω ότι η φανέλα της Εθνικής έξω που πάει περισσότερο.
1: Άρα θες να είσαι ευρωβουλευτής. Αυτό έλεγες τότε.
4: Γιατί νομίζω ότι η φανέλα της Εθνικής έξω που πάει περισσότερο. Σας ευχαριστώ.
5: Να είστε καλά, κύριε.
4: Να είστε καλά, κύριε.
5: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
4: Και καλή επιτυχία.
5: Να είστε καλά.
4: Σας ευχαριστώ θερμά.
5: Να είστε καλά.
4: Σας ευχαριστώ
5: καλημέρα και σε όλους τους.
4: Έτσι έχουν τα πράγματα.
5: Καλό τριήμερο.
4: Φάγαμε λίγο χρόνο.
1: Πες και κανένα σε ευχαριστώ, ρε. Πες και κανένα σε ευχαριστώ. Αυτή είναι η πολιτική που διαλέγετε. Δεν θέλετε κάποιον να βγαίνει και να τα λέει σαράτα έξω από τα δόντια. Δεν θέλετε κάποιον, ας πούμε, να τους πηγαίνει τρένο. Θέλετε αυτιάδες. Αυτιάδες θέλετε. Οι οποίοι σας έχουν κάνει το μυαλό μαρμελάδα. Εδώ βγαίνουν κάτι σπανάκιδες, κάτι τυρόπιτες, κάτι περίεργοι στην τηλεόραση. Οι οποίοι είναι, άμα τους πει ο Μητσοτάκης, κόψε και τα δυο σου χέρια και φύγε από τον έκτο με μακροβούτι μέσα στον ωκεανό, θα πούνε ναι αφεντικό. Υπάρχουν άτομα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή που αν τους πει ο Μητσοτάκης, φίλε, κόψε το κεφάλι σου και προσπάθησε να το πιάσεις στα χέρια σου, θα το κάνουνε. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που τόσα χρόνια που τους πιάνουμε με τη γίδα στην πλάτη σας λένε ότι δεν ήταν γίδα αυτό. Σας λένε ότι αν ήταν γίδα, δεν ήταν στην πλάτη τους. Και αν ήταν στην πλάτη τους, θα έπρεπε να βρούμε και άλλες πλάτες που έχουν γίδες. Και αρχίζει αυτός ο τσιγκάνικος πρόλογος στα κανάλια και ότι αν δεν βρούμε άλλες πλάτες, δεν είναι και τόσο κακό κάποιος να έχει γίδα στην πλάτη. Και αν είναι και τόσο κακό, σιγά θα ξεχαστεί σε λίγο καιρό. Και στην Ελλάδα μόνο υπάρχει γίδα. Και αν στο τέλος βγουν όλα τα αποδεικτικά ότι ήταν γίδα, θα πούνε έλα μωρέ, υπάρχει σχέδιο διαχείρισης της γίδας. Και την είχε τη γίδα στην πλάτη ο Μητσοτάκης γιατί θέλει να σας φέρει ξανά γίδες στον πρωτογενή τομέα. Και αυτά τα παπαγαλάκια όλα που κυκλοφορούν σε αυτά τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, το μεγαλύτερο ποσοστό το πείθουν. Ότι ο Μητσοτάκης που πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, την κουβαλάει τη γίδα για εσάς βρε γίδια. Που δεν έχει υπάρξει μεγαλύτερη πολιτική απάτη στην Ελλάδα. Πληρώνετε φόρους για τα χρήματα που βγάζετε. Πληρώνετε φόρους για τα χρήματα που ξοδεύετε. Πληρώνετε φόρους για τα πράγματα που σας ανήκουν. Πληρώνετε φόρους για αυτά που έχετε αγοράσει με πληρωμένους φόρους. Το καταλαβαίνετε. Σας ανήκουν πράγματα τα οποία τα έχετε αγοράσει με ήδη φορολογημένα χρήματα. Έχετε πληρώσει δηλαδή ήδη φόρους για αυτά και φορολογήστε για αυτά. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο αυτό. Και λέτε ευχαριστώ και χειροκροτάτε. Τι να σας κάνουμε. Τι να σας κάνουμε. Και τα δεις ρέουν. Σε 30 εταιρείες σας λέω τα περισσότερα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όμιλο Στέρνα, Βαρδινογιάννηδες, Λάτσιδες, εκεί ποιοι είναι μέσα. Εδώ δώσαμε ρε 162 εκατομμύρια σε μια εταιρεία νοικιάσεων αυτοκινήτων. Ωραία, το Ταμείο Ανάκαμψης της χώρας, το οποίο ας πούμε έπρεπε να χρησιμοποιηθεί, ξαναλέω, για να ορθοποδήσει η Ελλάδα και για να μπορεί η κοινωνία να σταθεί όρθια και για να μπορεί να προστατεύσει το εθνικό συμφέρον, την εθνική ιεραρχία και όλα αυτά τέλος πάντων. Από το Ταμείο Ανάκαμψης δώσαν 162 εκατομμύρια σε μια εταιρεία νοικιάσεων αυτοκινήτων. Την Hertz Auto Ελλάς του Βασιλάκη. Και ρωτάω εγώ, γιατί ρε κουλή έδωσε σε μια εταιρεία νοικιάσεων αυτοκινήτων 162 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γιατί ρε Κυριάκο Μητσοτάκη έδωσες 399 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ελλάδας για το ελληνικό και το καζίνο του ελληνικού, που είναι ιδιοκτησία της κοινοπραξίας για εκτέρνα. 400 εκατομμύρια για καζίνο, 162 για ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Αυτός είναι ο ταλκάς μας στην Ελλάδα. Για να μην αρχίσουμε να λέμε ότι οι δύο μεγαλύτεροι δικαιούχοι, ΑΔΜΙΕ και ΔΔΙΕ, πήρανε 2 δις, 1,9 δις. Και εσείς μου λέτε για σταθερότητα. Ποια σταθερότητα, βρε! Ποια σταθερότητα, ανοίξτε τα μάτια σας! Εσάς βγαίνει ο άλλος στην τηλεόραση και σας λέει, αν η γάτα νιαουρίζει, μπορεί να μην είναι καλά ψημένη. Και δεν το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέει. Και όταν θα του πεις τι λες ρε, είναι δυνατόν να λες τέτοια πράγματα, αρχίζουν σας λένε ότι αυτό είναι μια κινέζικη παροιμία, την είχε πει ο δάσκαλος Χάνκ Λι, και γι' αυτό το λόγο δεν μπορείς να αντιδράς και δεν μπορείς να κάνεις. Όπως τώρα που είπα δεν μπορείς να αντιδράς, θυμήθηκα μια συζήτηση χθες. Έρχεται χθες ένας φίλος, γιατί έχει ένα έθιμο εκεί πέρα το χωριό που κατοικώ τέλος πάντων, και πήγα εκεί να βοηθήσω και έρχεται ένας φίλος και με πιάνει και με λέει, Γρηγόρη, δεν μπορείς να πιστέψεις τι έγινε. Λέω τι. Έβαλα, λέει, σπίτι μου ελληνική σημαία. Σε ακούω στο ράδιο, λέει. Και έβαλα σπίτι μου, λέει, ελληνική σημαία. Εδώ κάτω, κάτω στους αμπελόκηπους στη Θεσσαλονίκη. Και ήρθανε, λέει, οι γείτονες και μου είπανε, σε παρακαλώ πολύ, αν μπορείς κατέβασέ την. Άκου τώρα, στο μπαλκόνι του άλλου. Γιατί, λέει, δεν θέλουμε να στοχοποιηθεί η πολυκατοικία και στην περιοχή υπάρχουν πάρα πολλοί Αλγερινοί και Μαροκινοί. Και λέει αυτός, γιατί να στοχοποιηθεί. Και τι απάντηση του δώσανε, ρε παιδιά, οι Έλληνες γείτονές του. Γιατί, λέει, θεωρούν οι περισσότεροι ότι όποιος σηκώνει μια ελληνική σημαία είναι φασίστας. Αυτό είναι επίτευγμα της Χρυσής Αυγής. Δεν είμαστε καθόλου φασίστες. Είμαστε Έλληνες πολίτες και έχουμε το δικαίωμα να υψώνουμε ψηλά την ελληνική σημαία. Επίσης, τι άλλο μου είπε. Ότι είχαν πάει με ένα φίλο του κάπου στην Κόρινθο, σε έναν αρχαιολογικό χώρο, και είχαν μαζί τους μια ελληνική σημαία. Και θέλανε, λέει, να βγουν φωτογραφία με την ελληνική σημαία στον αρχαιολογικό χώρο. Και τους το απαγορεύσανε. Απαγορεύσανε σε Έλληνες πολίτες να βγουν φωτογραφία με την ελληνική σημαία σε ελληνικό αρχαιολογικό χώρο. Και του λέω γιατί. Και πήγαν τους είπανε, γιατί αυτό είναι προκλητικό. Ποιον προκαλούμε ρε παιδιά όταν σηκώνουμε την ελληνική σημαία. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Και το ίδιο θα συμβεί και στη Χαλκιδική. Εδώ Χαλκιδική, ράδιο Χαλκιδική. Ακούτε. Στη Γερακινή χτίζεται ολόκληρο μπλοκ. Χτίζεται τουρκικό χωριό. Στη Γερακινή, στη Χαλκιδική. Περίπου 72 μεζονέτες. Βίλες με πισίνες. 72 κτίρια. Το καταλαβαίνεις. Ολόκληρο τουρκικό χωριό στη Γερακινή. Δεν μου λες ρε μάγκα, πάμε ένα στοίχημα εκεί πέρα έξω που ακούς ότι αν πάω εγώ σε εκείνο το μπλοκ με ελληνική σημαία θα μου την πέσουνε αυτοί. Πάμε ένα στοίχημα ότι σε αυτό το μπλοκ που θα χτιστεί στη Γερακινή με τις Golden Visa του Μητσοτάκη, 178 κτίρια, συγγνώμη, 178 κτίρια, ναι, μπερδεύτηκα. Όχι 72-78 όπως είπε, 178. Αν πάει Έλληνας εκεί και σηκώσει ελληνική σημαία, θα του την πέσουνε, ναι. Πες μου. Και επίσης, την ώρα που Ερντογάν μιλάει για τουρκικές μειονότητες στη Θράκη, δίνεται άδεια σε τουρκικό όμιλο να χτίσει 178 κτίρια στη Γερακινή. Και στη Λέρο μου λένε τα ίδια. Χαμός γίνεται, λέει, από πετρόχτιστα. Πάνε οι Τούρκοι εκεί και χτίζουν, λέει, αβέρτα σπίτια. Κατάλαβες? Και εσείς μου λέτε για το μέλλον της Ελλάδας. Ποιο μέλλον, ρε αδέρφια? Ποιο μέλλον, αφού δεν αντιδράμε? Εκφυλίστηκε η δημοκρατία που θέλουν να παρουσιάσουν σαν φυσιολογική σε φαρσοκομωδία. Παντού διαπλοκή, παντού διαφθορά. Με στόχο να κάνουν την Ελλάδα, σας έχω ξαναπεί, Μόντε Κάρλο. Και να διώξουν τους Έλληνες στην εξορία σε άλλες χώρες. Γι' αυτό φωνάζω ότι θα γίνουμε οι σύγχρονοι Κούρδοι, οι σύγχρονοι Παλαιστίνοι. Και δεν το καταλαβαίνετε. Στην Κύπρο έχετε δει τι γίνεται? Στην Κύπρο ο ευρωβουλευτής αυτός εδώ πέρα, ο Φιδίας, ανέβασε φωτογραφία όπου έχει μια τεράστια πινακίδα στο δρόμο με έναν Ισραηλινό που από πίσω έχει τη σημαία του Ισραήλ και προφανώς προωθεί μηνύματα σαν Ισραηλινός στην Κύπρο. Δηλαδή σκέψου, εκεί που οδηγάς στον περιφερειακό, ξαφνικά στο δεξί σου χέρι να δεις μια γιγαντοαφίσα σε μια τεράστια ταμπέλα, ξέρεις τώρα τις γιγαντοαφίσες τεράστιες, 30 επί 20 μέτρα, τεράστια. Να δεις έναν άνθρωπο ο οποίος από πίσω του έχει τη σημαία του Ισραήλ να γράφει κάτι πάνω στην ταμπέλα στη δική τους γλώσσα. Εδώ έχουμε 4 βουλευτές μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ένας είναι ο Σαδίκ, ο οποίος πάνω πάει στην Κομωτινή και μιλάει σαν Τούρκος. Πώς το λένε, ρε, αυτόν του ΣΥΡΙΖΑ? 4 μουσουλμάνους βάλανε μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, 2 και 2. Και πηγαίνει ένα Σαδίκ Αχμέτ. Όχι, δεν είναι ο Σαδίκ, αυτός είναι, όχι δεν είναι αυτός. Πώς τους λένε, ρε, αυτούς τους 4? Δεν τα ξέρω τα ονόματα. Τώρα, άμα με βάλεις, δεν θυμάμαι τα ελληνικά ονόματα. Θα θυμάμαι τώρα τους βουλευτές εκεί πέρα, πώς τους λένε, μας δουλεύεις και εσύ τώρα. Ροδόπης, Κομωτινής, Ξάνθης, πού είναι, δεν θυμάμαι από πού ήταν. Ο Σγιούρ Φερχάτ, συγγνώμη, ναι, άλλος είναι σαν δίκη. Ο Σγιούρ Φερχάτ. Και άλλοι 3 είναι τώρα τα ονόματα, άστο. Δεν υπάρχει περίπτωση να θυμηθώ. Μπουρέκ, Σουτζούκ και εκεί ποιοι άλλοι είναι, τέλος πάντων. Επιτρέπετε, ρε, μέσα στην Ελλάδα, στην Κομωτινή, δήμαρχος να φυλάει τουρκική σημαία? Επιτρέπετε να έρχονται γκρίζοι λύκοι να χαιρετάνε με το δικό τους τρόπο και να λένε για τουρκική μειονότητα και για το ότι οι Έλληνες δεν υπάρχουν εκεί πέρα και ότι τους ανήκει η Θράκη και να σηκώνουν σημαίες που η Θράκη είναι μέσα στα σύνορα της Τουρκίας και κανένας να μην αντιδράει? Αν κάναν κάτι παρόμοιο οι Έλληνες εκεί, θα υπήρχε αυτή η κατάσταση? Θα υπήρχε ανάλογη κατάσταση? Εγώ σου λέω ότι τους είχαν στείλει από εκεί που ήρθανε. Ο Σγιούρ Φερχάτ, ναι, είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Χουσέιν Ζεϊμπέκ, και αυτός του ΣΥΡΙΖΑ. Ιλχάν Αχμέτ, του ΠΑΣΟΚ. Και Μπουρχάν Μπαράν. Αυτοί είναι 4 βουλευτές στο ελληνικό κοινοβούλιο. Πρωτόγνωρο, ε! Αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι ο Χίψη Ισραηλινός μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Μην τρελαθείτε αν το δείτε και αυτό. Όπως το κόμμα Κίεφ, εκεί πέρα πάνω πάει καλά. Μπορεί αύριο μεθαύριο να δείτε και ένα κόμμα που λέει η πρόεδρος του κόμματος ότι είναι Τουρκάλα. Λέει, εμείς είμαστε Τούρκοι. Δηλαδή, αύριο μεθαύριο, έτσι όπως το πάνε το πράγμα, μπορεί να δούμε μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο και κάνα τουρκικό κόμμα. ή κανένα Ισραηλικό, Ισραηλινό κόμμα. Ε, πώς θα σας φανεί. Για πες τώρα ρε που είπα τα ονόματα, πες τα ξανά εσύ αν μπορείς, που κοροϊδεύεις. Πες τα, μπορείς να ξαναπείς αυτά τα ονόματα. Θα στα πω μια φορά και άμα μπορείς να μου τα ξαναπείς. Μόνος σου, μες στα μάξι ή στο σπίτι όπου είσαι. Ο Σγιούρ Φερχάτ, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Ιλχάν Αχμέτ και Μπουρχάν Μπαράν. Άντε πες τα. Άντε πες τα ρε ξυπνέ. Σιγά σιγά όμως μην μας πάθεις κανένα κεφαλικό. Εδώ πέρα είχαν ετήσιο μνημόσυνο του Σαδίκ. Α, τώρα για τώρα, γι' αυτό νόμιζα το λένε έτσι. Ετήσιο μνημόσυνο είναι ο Σαδίκ. Εθνικιστικά μηνύματα υπέρ της Τουρκίας στην Κομωτινή. Σηκώθηκε ο ένας, φορούσε πάνω καπέλο αδιαφορετικό. Ο άλλος ήταν η μάμης. Ο άλλος ήρθε, λέει, και έλεγε ότι είναι από τα Σκόπια. Ήρθε και από τα Σκόπια. Και μίλησαν, μία μίλησε εκεί πέρα Σκοπιανή και έλεγε ότι υπάρχει, λέει, και άλλη μειονότητα. Και άλλη μειονότητα. Δηλαδή αρχίζουν και λένε τώρα, οι Σκοπιανοί, ξέρετε, λένε μακεδονική μειονότητα. Άκου τώρα, έχουν υιοθετήσει το Μακεδονία αυτοί. Δηλαδή θεωρούν ότι έχει τελειώσει το ζήτημα. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Τρελαίνομαι. Και έχω πολλά να πω ακόμα, αλλά δεύτερη ώρα θα επανέλθω με τον κύριο Σγάντζο Μάρκο, γιατί καλώς ή κακώς οι Έλληνες είναι τελείως παρατημένοι εκεί πέρα έξω απέναντι σε όλα αυτά τα πάθη. Να μιλήσουμε λίγο για τα κέντρα αποκατάστασης, γιατί φίλοι μου, και με τον τζόγο δεν πάει καλά το πράγμα, και με τα ναρκωτικά δεν πάει καλά το πράγμα, και πρέπει λίγο να προτείνουμε σε κάποιους μια βοήθεια και μια λύση σε όλο αυτό που ζούνε, και γενικά και για άλλα προβλήματα. Και κέντρα απεξάρτησης υπάρχουν, και μπορούμε να μιλήσουμε φυσικά και για κάποιους έτσι που έχουν θέματα υγείας και που προσπαθούν, ας πούμε, να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Πρέπει λίγο να καταλάβετε ότι δεν είστε μόνοι, γιατί εκεί πέρα έξω υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να βοηθήσουν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παράγουν κοινωνικό έργο. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Καταλαβαίνω ότι οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω είναι πολιτικοί απατεώνες και προσπαθούν να κοροϊδέψουν τον κόσμο και να εκμεταλλευτούν τον κόσμο. Αλλά μην τζουβαλιάζουμε. Υπάρχουν και αυτοί που παράγουν κοινωνικό έργο. Είναι λίγοι, αλλά υπάρχουν. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννη 98 και 4 στα Γιάννενα. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Τραγουδάκι και πανέρχομαι, δεν φεύγει κανένας. Τραγουδάρα. Τραγουδάρα. Σταματήστε τη μουρμούρα και απολαύστε το.
6: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο κρίσο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου.

0: ψυχολόγου Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Ανοιχτό παράθυρο για διπλωματική λύση με το Ιράν, χωρίς όμως να αποσύρει την απειλή νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης, αφήνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί έχουν σταματήσει εδώ και τρεις νύχτες, ενώ το Ιράν έχει διακόψει τις επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στις χώρες του κόλπου. Η Τεχεράνη δήλωσε ότι θα διατηρήσει την αναστολή των επιθέσεων όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίζουν την παύση των βομβαρδισμών. Η προσωρινή παύση των αμερικανικών βομβαρδισμών αποκλιμάκωσε την πίεση στις αγορές και οδήγησε σε πτώση των τιμών του πετρελαίου. Η τιμή του Brent υποχώρησε κατά 4%, φτάνοντας στα 87,59 δολάρια το βαρέλι. Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο παραμένει η τιμή της αμόλυβδης στη χώρα μας. Για ολόκληρο τον Αύγουστο θα υπάρχει νέα μείωση 10 λεπτά ανά λίτρο στο ντίζελ, ανέφερε μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την κυβέρνηση για προχειρότητα και έλλειψη πραγματικής στήριξης. Για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός αποδεικνύει την προχειρότητα και ασυνέπεια της κυβέρνησής του με τις νέες υποσχέσεις του για μείωση των τιμών καυσίμων, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Οι νέες δίθεν μειώσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην τιμή του ντίζελ θα έχουν την ίδια τύχη με τις αντίστοιχες που είχε ανακοινώσει πριν λίγες μέρες και από τότε τα λαϊκά νοικοκυριά βλέπουν τις τιμές να πηγαίνουν μόνο προς τα πάνω, υπογραμμίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Για προσβλητικά φιλοδωρήματα κάνει λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο Πρωθυπουργός τριαμβολογεί γιατί θα δίνει, λέει, 10 λεπτά ένα λίτρο καυσίμου στον Έλληνα πολίτη. Με απλά λόγια, του παίρνει τουλάχιστον 70 λεπτά και του επιστρέφει 10 λεπτά, θυμίζοντας τον κλέφτη που κλέβει ένα σπίτι αλλά επιστρέφει την καρέκλα, επισημαίνει στην δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Άγνωστος τηλεφώνησε στις 12 παρα 20 στη γαλλική πρεσβεία στην Αθήνα και προειδοποίησε πως τοποθετήθηκε στο κτίριο εκρηκτικός μηχανισμός. Στο σημείο έσπευσε άμεσα κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών της ελληνικής αστυνομίας για την πραγματοποίηση ελέγχων στους χώρους της πρεσβείας. Λόγω του περιστατικού, μάλιστα, η αστυνομία προχώρησε και σε διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ακαδημίας από το ύψος οδού Κανάρι. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αληθινή της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης. Νωρίτερα στάλθηκε και μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα. Στο σημείο έσπευσαν και παίρνουν μέρος στην επιχείρηση κατάσβεσης 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου και 2 ελικόπτερα. Στη διεθνή επικαιρότητα, έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκάλεσε σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμάνουελ Μακρόν, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές πλησιάζουν επικίνδυνα την πόλη του Μπορντό. Οι φλόγες έχουν καταστρέψει εκατοντάδες κατοικίες και τεράστιες δασικές εκτάσεις. Οι καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν την Ευρώπη την τελευταία εβδομάδα έχουν επηρεάσει κυρίως τη Γαλλία και την Ισπανία, όπου περισσότεροι από 330.000 ανθρώπους έχουν ήδη απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Στη Ρωσία, το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι δεν έχει δει καμία συγκεκριμένη πληροφορία αναφορικά με νέες προτάσεις για ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία εν ώψη της συνάντησης που θα έχουν στην Ουάσιγκτον ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ουκρανική πηγή δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι Αμερικανοί και οι Ουκρανοί αξιωματούχοι συζητούν πρόταση για αεροπορική εκεχηρία. Είναι αλήθεια ότι αυτή η πληροφορία προέκυψε πριν από λίγες ημέρες, αλλά ως τώρα δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο από εικασίες των μέσων ενημέρωσης. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το θέμα, ούτε υπάρχουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες για οποιασδήποτε νέες προτάσεις, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ. Τρεις νεκροί από τους πυροβολισμούς σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ. Νεαρό άτομο, ένας δράστης. Εκπρόσωπος αστυνομίας ανακοίνωσε ότι για το περιστατικό συνελήφθη ένα άτομο, ενώ είναι σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού και δεύτερου υπόπτου.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Με νέο κύμα ζέστης ξεκίνησε η εβδομάδα, καθώς ο υδράργυρος θα δείξει έως και 38 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, με λίγες μόνο αραιές νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι από νότιες νότιο-ανατολικές διευθύνσεις με ένταση 2-3 μποφόρ και τοπικά έως και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στη μέγιστη τη στιγμή τους 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαιά. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
8: Δεν είναι μια αστοχία Το γεγονός ότι ένας ο οποίος κατηγορήθηκε για βιασμό δεν έμεινε στη φυλακή καθόλου, ήταν έξω και τώρα σκότωσε ένα παιδάκι στον πύργο προχθές. Ένας άνθρωπος που θα έπρεπε να είναι στις φυλακές. Νόμους έχουμε και μάλιστα πολλούς. Ο νόμος είναι ένα εργαλείο για να λειτουργήσει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη τι είναι? Είναι ιδανικό. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε από τη μία πλευρά τη δικαιοσύνη και από την άλλη πλευρά την απονομή της δικαιοσύνης, υπάρχει ένα χάος. Και ποιοι καλούνται να απονείμουν δικαιοσύνη? Άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν λειτουργούν σωστά και αντικειμενικά για να αποδώσουν δικαιοσύνη? Ο αδύναμος που θα πάει σε ένα δικαστήριο, ο κουλουράς της Ομόνιας, όπως λέω χαρακτηριστικά, μπορεί να δικαστεί.
9: Βεβαίως.
8: Και ο άλλος ήταν παιδοβιαστής, δεν δικάστηκε. Το 13 ήταν έξω. Όταν μιλάμε για μια χώρα, ένα κράτος δικαίου, που μόνο κράτος δικαίου δεν είναι, πόσο μάλλον δίκαιο κράτος.
9: Πολύ.
8: Γιατί το κράτος δικαίου προκύπτει μέσα από την σωστή δικαιοσύνη.
10: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος

0: σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άντεξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
1: Χάσε τόσα γιγάντα.
2: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ, ποτέ, ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
3: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτελο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννη 98,4 στα Γιάννενα. Πανελλαδικά ακουγόμαστε και διαδικτυακά και παγκοσμίως βασικά. Οπότε καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Λοιπόν, θα πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Μάρκος Γάντσο. Καλησπέρα, κύριε Μάρκο.
4: Καλησπέρα σας, καλησπέρα κύριε Σερέτη.
3: Τι κάνετε, πώς είστε? Τι κάνετε, πώς είστε, κύριε Μάρκο? Είστε καλά? Καλή εβδομάδα να έχουμε.
4: Είμαι καλά, σας ευχαριστώ πολύ όσο μπορώ.
3: Κύριε Μάρκο, καλός ή κακός, εκεί πέρα έξω κάποιοι άνθρωποι έχουν αρκετά προβλήματα. Μιλάω με κόσμο, συναντάω διάφορους ανθρώπους που είτε θέλουν ψυχολογική υποστήριξη, είτε διατροφική υποστήριξη, είτε κοινωνική υποστήριξη, είτε ψάχνουν τέλος πάντων κάπως να βοηθήσουν τον εαυτό τους, γιατί και έχουν πέσει και στον τζόγο, ή άλλοι έχουν, ας πούμε, μπλέξει με ηρεμιστικά για να μπορέσουν να τα απεξέλθουν, άλλοι με ναρκωτικά, άλλοι έχουν προβλήματα υγείας. Και γενικά αναρωτιόμουν και σκεφτόμουν το ότι δεν υπάρχουν κάποιες λύσεις για αυτούς τους ανθρώπους και οι μόνες λύσεις που τους δίνονται είναι να πάνε κάπου ιδιωτικά, δηλαδή να πάνε σε έναν γιατρό, ο οποίος γιατρός, ας πούμε, θα τους βγάλει, ας πούμε, μια γνωμάτευση ή θα παρακολουθήσουν κάποιες συνεδρίες. Και γνωρίζω ότι είστε ειδικός στα κέντρα αποκατάστασης και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, ποια είναι η άποψή σας για τα δημόσια κέντρα αποκατάστασης και αν υπάρχουν, για να γνωρίζει και ο κόσμος?
4: Λέτε πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι οι λύσεις, τα περισσότερα από αυτά που είπατε, είναι η ομαδική προσέγγιση. Κάτι που στη χώρα μας είναι δύσκολο να το βρεις, γιατί είχαμε προσπαθήσει να θεσμοθετήσουμε την ομάδα αποκατάστασης, όπου είναι ο φυσίατρος, είναι ο φυσικοθεραπευτής, ο λογοθεραπευτής, ο εργοθεραπευτής, ο νοσηλευτής, ο κοινωνικός λειτουργός, ο ψυχολόγος, άνθρωποι δηλαδή που μπορούν να προσεγγίσουν κάποιον και να προσεγγίσουν προβλήματα υγείας, γιατί όλα αυτά, ας μην το συζητάμε, είναι πράγματα τα οποία θέλουν οπωσδήποτε μια προσέγγιση που είναι πολύ παραγωγική. Οπότε ένα που λείπει και πραγματικά υπάρχει πρόβλημα και το έχουμε προσπαθήσει, δηλαδή δυστυχώς εδώ και 7-8 χρόνια δεν καταφέραμε να το περάσουμε στην διοίκηση γενικότερα στο Υπουργείο, είναι ότι η θεσμοθέτηση της ομάδας αποκατάστασης που θα μπορούσε να βοηθήσει περισσότερες περιπτώσεις. Έτσι.
3: Ναι.
4: Όσο για τα ιδιωτικά και τα δημόσια κέντρα αποκατάστασης, υπάρχει, εξακολουθεί δυστυχώς, είχαμε μιλήσει πριν από κανένα χρόνο, αν θυμάμαι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή και είναι πραγματικά, είναι από τότε που ήμουν ειδικευόμενος μέχρι τώρα που είμαι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, δηλαδή πέρασαν 30 χρόνια, οφείλω να σας πω ότι δεν έχει αλλάξει ο αριθμός των κρεβατιών δημόσιας αποκατάστασης στην Ελλάδα.
3: 200 κρεβάτια, άμα θυμάμαι καλά.
4: Λίγο πιο κάτω.
3: Τώρα πιο κάτω.
4: Από τον 80 έως 200 το πολύ.
3: Σε όλη την Ελλάδα?
4: Σε όλη την Ελλάδα και μάλιστα είναι όλα συγκεντρωμένα στην Αθήνα, εκτός από 20 κρεβάτια, 18 με 20 κρεβάτια που είναι στο Αμίντεο Φλωρίνης. Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Αλεξανδρούπολη, οπουδήποτε. Υπάρχουν επίσης και μερικά κρεβάτια πρόσφατα δηλαδή, οπότε γι' αυτό φτάνουμε τα 200, στην Υγρήτα Σερών, τα οποία όμως με δύο φυσικοθεραπευτές, χωρίς καθόλου νοσηλευτικό προσωπικό και χωρίς τίποτα άλλο, τι ομάδα μπορείς να κάνεις και πώς αντιμετωπίσεις ασθενείς που θα μπορούσες πολύ πολύ καλύτερα και πολύ εύκολα.
3: Δηλαδή, γιατί κάναμε μια συνέντευξη μαζί και εγώ θυμάμαι κάποια πράγματα που είχαμε πει, αλλά οι κάποιοι ακροατές δεν ήταν πιθανότατα τότε συντονισμένοι. Έχουμε και νέους ακροατές από διάφορες άλλες περιοχές. Στην ουσία, αυτό που λέει ο κύριος Γάντσος, φίλοι μου, είναι το ότι σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν συγκεκριμένα κρεβάτια τα οποία μπορούν να φιλοξενήσουν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι πάνε σε δημόσιο κέντρο αποκατάστασης. Είναι συνολικά αυτά τα κρεβάτια, όπως είπαμε, περίπου στα 200. Αν έχω πει κάτι λάθος, κύριε Μάρκο, να με βοηθήσει.
4: Όχι. Πολύ σωστά τα λέτε.
3: Ωραία. Έχουν γίνει κάποιες αναφορές, έχουν γίνει κάποιες κινήσεις, κάποιες αιτήσεις. Κάποιοι άνθρωποι έχουν προσπαθήσει και δεν έχει βοηθήσει το κράτος ώστε να είναι περισσότερα τα κρεβάτια και ώστε να αναπτυχθούν αυτές οι ομάδες που θα περιέχουν, ας πούμε, διάφορους ανθρώπους από διάφορους κλάδους για να μπορούμε να βοηθήσουμε την κοινωνία.
4: Θα φανταστείτε κάτι, να σας πω έτσι, αν μου επιτρέπετε, για να καταλάβετε πόσο δύσκολα είναι μερικά πράγματα να γίνουν ή αν θέλετε πόσο τα δυσκολεύουν κάποια πράγματα να γίνουν. Εγώ είμαι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, δηλαδή, σας έχει υπάρξει διευθυντική απόφαση για να γίνει κλινική φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, η οποία όμως εδώ και 6 χρόνια εκκρεμεί μια απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο και μετά από την Περιφέρεια για να ενεργοποιηθεί η κλινική. Αν σας αρχεί αυτό δηλαδή ότι ολόκληρη Θεσσαλία, η περιφέρεια Θεσσαλίας που φτάνει μέχρι και τη Χαλκίδα δεν έχει ένα δημόσιο κρεβάτι αποκατάστασης, αλλά έχει φυσίατρο, ο οποίος είναι καθηγητής στα πανεπιστήμια, ο οποίος είναι πρόεδρος της εταιρείας φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, με εξειδίκευση σε συγκεκριμένα αντικείμενα, που θα μπορούσε να τρέξει και να έχει ειδικευόμενος, να γίνουν περισσότερα πράγματα, να βοηθήσουν. Εγώ, ξέρετε, δεν είμαι εναντίον της ιδιωτικής αποκατάστασης. Πιστεύω ότι πρέπει να συνεπάρχουν. Αλλά θα πρέπει όμως η δημόσια αποκατάσταση να έχει ένα ψηλό επίπεδο, ώστε η ιδιωτική αποκατάσταση να είναι υποχρεωμένη να ξεπεράσει τη δημόσια. Αυτό είναι ένας καλός τρόπος να διαχειριστείς ένα σύστημα υγείας το οποίο δυστυχώς δεν είναι λειτουργικό, καλά λειτουργικό.
3: Θέλω να μου πείτε κιόλας ποια είναι η άποψή σας για τα ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης. Γιατί εντάξει, είναι δύσκολες οι εποχές, κάποιοι άνθρωποι μπορούν να τα απεξέλθουν ή χρειάζονται πολλά χρήματα, ή αν οι τιμές είναι συνετές με το έργο που παράγεται.
4: Εδώ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα, θα σας πω ότι τα δημόσια κέντρα αποκατάστασης κάποιος δεν πληρώνει τίποτα. Όχι, δεν πληρώνει χρήματα καθόλου. Τα ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης έχουν πει αρκετές φορές την άποψή μου για τα οικονομικά, αλλά όμως έχω μάθει κάποια πράγματα περισσότερα που έχουν να κάνουν με αυτό το λεγόμενο clawback και το rebate. Δηλαδή, ενώ είναι 150 ευρώ το νοσήλιο, μετά το clawback και το rebate φτάνει να είναι γύρω στα 60 ευρώ που παίρνει το κέντρο αποκατάστασης από το κράτος. Οπότε υποχρεώνει, μετακυλίεται το υπόλοιπο ποσό στα χρήματα των ασθενών. Δηλαδή οι ασθενείς είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν από 1.500, 2.000 έως 3.500 το μήνα έξτρα σε κάτι που είναι εικονικό. Δηλαδή από τη μια μεριά ζητάμε την ιδιωτική, από την άλλη τη μεριά επιδοτούμε το να πάρουν να πληρώσουν χρήματα οι ασθενείς ώστε να μην τα πληρώνουν το κράτος και να μην φαίνεται το ποσοστό αυτό. Και είναι τρομερό αυτό.
3: Βέβαια.
4: Και όχι μόνο αυτό, αλλά μετά πώς μπορείς να συζητήσεις για το είδος των περιστατικών που νοσηλεύουν, τις καταγραφές που μπορούν να κάνουν, υπάρχουν τόσες πολλές δομές που είναι υποχρεωμένες να καλύψει ένα κρεβάτι δημόσιας αποκατάστασης ή ιδιωτικής αποκατάστασης. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας χώρος, ας πούμε, υπάρχουν πάνω από 140-150, μπορεί να είναι και πολύ περισσότερα, τα περιστατικά τα οποία, γιατί δεν είναι καταγεγραμμένα, που είναι σε κόμμα στο σπίτι τους. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι 3 χρόνια ή 4 χρόνια και τότε τη στιγμή τους φροντίζει η οικογένειά τους με αναπνευστήρες, γασοστομίες, να μην επικοινωνούν καθόλου, τα παιδιά να μεγαλώνουν στο σπίτι και δεν μπορούν εδώ και 2 χρόνια ή 3 χρόνια να μην μπορούν να φύγουν ούτε 10 μέρες να διακοπέσει οι φροντιστές, οι άνθρωποι που φροντίζουν τους άνθρωπους αυτούς.
3: Και άμα κοπεί το ρεύμα, μπορεί να έχουν και πρόβλημα. Είναι και αυτό.
4: Μια χαρά το λέτε. Δυστυχώς αυτά είναι τα προβλήματα και πείτε ότι έχουν φροντίσει να υπάρχει γεννήτρια. Τώρα, το θέμα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος που έχει τον άνθρωπό του, τον σύντροφό του ή το οτιδήποτε, ή τη μητέρα του, τον πατέρα του, και είναι υποχρεωμένος να είναι εκεί, δεν θα μπορέσει να βγει ποτέ, δεν θα μπορέσει να ξεκουραστεί ποτέ. Δεν υπάρχει μια δομή, ας πούμε, ούτε καν τη λογική της παροδικής νοσηλείας. Οπότε, ούτε στα κέντρα αποκατάστασης μπορεί. Φανταστείτε λοιπόν τι ελλείψεις υπάρχουν σε επίπεδο κοινωνικό Και βέβαια οφείλω να σας πω και κάτι άλλο. Τώρα ξαναγυρνάω πάλι σε εκείνο το αρχικό.
3: Ναι.
4: Μιλάμε τώρα για 1.500 με 3.500 ευρώ, 2.000 με 3.500 ευρώ στα κέντρα αποκατάστασης, σαν ξεχωριστό πρέπει να πληρώσει κάποιος. Εγώ τώρα που είμαι καθηγητής πανεπιστημίου, έχει πεθάνει η μητέρα μου και ο πατέρας μου, αλλά οφείλω να σας πω ότι δεν θα μπορούσα να πληρώσω 3.500 το μήνα για 6 μήνες ή για ένα χρόνο με τα χρήματα που παίρνω από το πανεπιστήμιο.
3: Κύριε καθηγητά, μπορέσω... κύριε καθηγητά, ποιος Έλληνας πολίτης μπορεί? Δηλαδή εντάξει, κάποια ποσά εξωφρενικά, αλλά θέλω να τα πάρουμε σταδιακά γιατί ο κόσμος μπερδεύεται και όταν ακούει κέντρα αποκατάστασης δεν καταλαβαίνει ακριβώς τι εννοούμε. Υπάρχουν, ξέρετε, πάρα πολλές συνθήκες και πάρα πολλοί κλάδοι κάτω από τα κέντρα αποκατάστασης. Ας το πάρουμε βήμα-βήμα. Πρώτα απ' όλα υπάρχει αυτή η ιατρική παρακολούθηση για, από ανθρώπους έτσι, που είναι γιατροί φυσικής, γιατρικής, φυσικοθεραπείες. Και ξέρετε τώρα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν.
4: Και, εκείνη... και οι άλλοι ειδικότητες που μας υποστηρίζουν.
3: Ναι. Δεν μπορεί να είναι. Εργοθεραπείες τώρα και παρακάτω. Έτσι,
4: όλες λογοθεραπείες. Ή ειδικό στη μονάδα. Ό,τι και να είναι πάντως, είναι, έχει μια σοβαρή ή προσπαθεί να έχει, γιατί εξαρτάται με τα οικονομικά που
3: έχει. Βέβαια, αυτό θέλω να καταλήξω κάπου, κύριε καθηγητά.
4: Ναι, ναι.
3: Δηλαδή, υπάρχουν αυτοί οι κλάδοι, για να σας κάνω μια ερώτηση. Υπάρχουν αυτοί οι κλάδοι όλοι που βοηθάνε. Και φυσικά αυτό εδώ πέρα είναι ένα προσωπικό το οποίο πληρώνεται. Είναι και αυτοί οι άνθρωποι εργαζόμενοι. Δηλαδή, κάπως πρέπει να πληρωθούν. Είναι και αυτό μια σκέψη. Γιατί εγώ θέλω πάντα να βλέπω και τον εργαζόμενο αλλά και τον εργοδότη. Και σας ρωτάω εγώ, ένα κέντρο αποκατάστασης έχει πάρα πολλά έξοδα. Θα μπορούσε ένα ιδιωτικό κέντρο αποκατάστασης να έχει μια συνεργασία με το δημόσιο και να πηγαίνουν κάποιοι άνθρωποι και να έχουν, ας πούμε, μια καλή

0: ο τρόπος που πληρώνονται οι κάτοικοι, ένας πιο αυστηρός έλεγχος τα περιστατικά τα οποία νοσηλεύονται, και από την άλλη τη μεριά η ανάπτυξη της ειδικότητας της φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης στους δημόσιους χώρους θα μπορούσε να προετοιμάζει πολύ καλύτερα, γιατί πας στο κέντρο αποκατάστασης και έχει ήδη τις επιπλοκές μετά από 15-20 μέρες. Φανταστείτε ότι το καλό παράθυρο, το χρυσό παράθυρο για τα υγειακά εγκεφαλικά επεισόδια για την αποκατάστασή τους είναι στις πρώτες 25 μέρες, που πολύ συχνά νοστεύεται ακόμα στο νοσοκομείο. Καταλάβατε τώρα τι συμβαίνει. Οπότε θα μπορούσαμε να έχουμε ξεκινήσει να βελτιώνουμε τον ασθενή. Οπότε στο τέλος τι θα γίνει, άνθρωποι με λειτουργικά προβλήματα, με προβλήματα υγείας και επιπλοκές, όπου θα πάνε στο κέντρο αποκατάστασης. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα. Το κέντρο αποκατάστασης, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι κάποιο κοινωνικό φορέα ο οποίος έχει ταχθεί για να βοηθάει τους Έλληνες πολίτες. Έχει τους σκοπούς του και βοηθάει, αλλά πάντα όμως το πρέπει να πληρωθεί και γι' αυτό. Οπότε, όταν το περιστατικό θα φύγει, το εγκεφαλικό θα φύγει ή η παραπηγή από το κέντρο αποκατάστασης στο ιδιωτικό, θα πρέπει να πάει μετά σε κάπου αλλού όπου δεν υπάρχει. Σε εμάς ότι υπάρχει φυσίατρος στο νοσοκομείο της, το Πανεπιστημιακό της Λάρισας, τυχαίνει επειδή βρέθηκε ένας άνθρωπος να γίνει πανεπιστημιακός. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια τα κέντρα φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, όπως είναι ας πούμε το νοσοκομείο του Πολυγύρου, όπου δεν έχει κρεβάτια όμως, αλλά βλέπει ασθενή σε τακτική παρακολούθηση. Είναι η Γρήτα Σερών, είναι το Αμίντιο Φλωρίνης, είναι στην Καβάλα είναι ένα ΚΕΦΙΑ που λένε κέντρα φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, που είναι συνδεδεμένα με τα δημόσια νοσοκομεία. Υπάρχει στη Βέρεια, δηλαδή ένα φυσίατρος κάπου, ο οποίος συνήθως παλεύει μονάχος του και δεν μπορεί καν να καλύψει αυτά τα περιστατικά.
1: Δεν θα έπρεπε όμως να υπάρχει ένα ολόκληρο δίκτυο, γιατί εδώ πέρα ο κόσμος πλήττει. Κυριολεκτικά πλήττει. Έχει προβλήματα, θέλει βοήθεια και δεν έχει τα λεφτά για να τον βοηθήσει κάποιος.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα, ότι ο μέσος πολίτης δεν μπορεί να καλύψει αυτά τα χρήματα και φταίει κιόλας και κάτι άλλο. Μέλη της κυβέρνησης για να κάνουν αποκατάσταση μπορεί να χρειάζεται καμιά φορά να φεύγουν στο εξωτερικό για να κάνουν αποκατάσταση.
1: Σωστό και αυτό. Θα πάμε και εκεί, θα πάμε και στο εξωτερικό για να συγκρίνουμε. Θέλω όμως να σας κάνω μια άλλη ερώτηση πριν πάμε στο εξωτερικό και στα κέντρα αποκατάστασης του εξωτερικού. Θέλω να σας ρωτήσω, άμα ποτέ έχετε ας πούμε λάβει υπόψη το ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι σε πολύ κρίσιμο στάδιο και υπάρχουν και κάποιες ασθένειες πολύ σοβαρές. Και καλώς ή κακώς είναι πάρα πολύ λυπηρό να ξέρει κάποιος ότι πεθαίνει, κύριε Μαρκό, και το ότι πεθαίνει γιατί δεν έχει τα χρήματα να σώσει τον εαυτό του. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι στην Ελλάδα αν δεν έχεις χοντρό πορτοφόλι, σε αφήνουν να καταλήξεις.
0: Έχετε δίκιο. Δυστυχώς είναι οι στιγμές, και εδώ πρέπει να προσέχει κάποιος, που καλούνται οι γιατροί να υποκαταστήσουν το κράτος, αυτό το κράτος το... που θα έπρεπε να τα προσφέρει αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα. Δηλαδή ότι μπαίνεις στη λογική να το πάρεις όπως έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, όπως το σύστημα υγείας έχει δουλέψει αρκετό καιρό, όπως προσφέρουμε παντού, όπου το φορτώνεσαι στην πλάτη των ασθενών και προσπαθείς να κάνεις ό,τι μπορείς περισσότερο για εκείνον, όπως συμβαίνει. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, οι άνθρωποι και εκείνοι, και οι γιατροί άνθρωποι είναι, και αντιμετωπίζουν και εκείνοι προβλήματα. Οπότε φανταστείτε πόσο φορτωμένοι και πόσο πολύ καίγονται σε εισαγωγικά αυτό το burnout που γίνεται, την προσπάθειά τους να κάνουν την αναπηρία με τα προβλήματα αυτά και να μην μπορείς να κάνεις κάτι περισσότερο για εκείνους. Οπότε όλη σου η ζωή και όλη σου η μέρα είναι αφιερωμένη εκεί πέρα. Έτσι, την προσπάθεια να ξεπεράσουν, να βοηθήσεις κάποιους ανθρώπους να κάνουν ό,τι μπορούν περισσότερο. Είναι πολύ άσχημο πράγμα, ξέρετε.
1: Ναι, στο εξωτερικό έχω παρακολουθήσει κάποια κέντρα αποκατάστασης. Τώρα θα φέρω σαν παράδειγμα κάποιους ανθρώπους που έχουν κάποιους εθισμούς, κάποια ψυχολογικά προβλήματα. Κάποιοι άνθρωποι που προσπαθούν έτσι να λάβουν μια κοινωνική υποστήριξη για να μπορέσουν να προσαρμοστούν ή να υπάρξει μια επανένταξη σε κάποιες κοινότητες. Και υπάρχουν κάποιοι χώροι στους οποίους μέσα σε αυτούς τους χώρους είναι δηλαδή σαν ένα αυτόνομο χωριό, για να το καταλάβουν και οι ακροατές. Σαν ένα αυτόνομο χωριό, όπου υπάρχουν ας πούμε διαφορετικά κτίρια, που σε κάθε κτίριο υπάρχουν οι ανάλογοι επιστήμονες, οι ανάλογοι επαγγελματίες που θα σε βοηθήσουν ανάλογα με το τι χρειάζεσαι, είτε ψυχολογική υποστήριξη, είτε φυσιοθεραπεία, είτε κάποια νοσηλευτική φροντίδα. Έτσι. Και πάει λέγοντας. Και πάνε και αφήνουν αυτούς τους ανθρώπους σε αυτά τα χωριά, σε εισαγωγικά, κέντρα αποκατάστασης, για κάποιους μήνες ή μπορεί και για περισσότερο, για να μπορέσουν να ξανααποκτήσουν την υγεία τους, είτε ψυχική είτε σωματική. Και είναι πάρα πολύ

0: όμορφο αυτό. Βλέπω εκεί πέρα ότι υπάρχει φύση. Υπάρχουν, ας πούμε, κάποια μέρη τα οποία έχουν συντριβάνια, δεξιότητες, είτε κάποια event. Και απορώ γιατί στην Ελλάδα δεν συμβαίνει αυτό.
1: Νομίζω ότι η σάρκα δεν ξέρω αν θέλει, πάντως το πνεύμα σίγουρα δεν θέλει, γιατί αλλιώς θα μπορούσε να το κάνει, δεν είναι τόσο κοστοβόρα αυτά τα πράγματα.
0: Τι εννοείται η σάρκα και το πνεύμα δεν θέλει?
1: Ναι, θα σου πω, γιατί ένα νοσοκομείο για να χτιστεί θέλει περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ. Για να λειτουργήσει θέλει ένα ποσό συγκεκριμένο, το οποίο εξαρτάται με τις παροχές αντίχησης που πρέπει να κάνει, αλλά πρέπει κάποιος να το αποφασίσει. Εγώ δεν βλέπω να θέλει να αποφασίσει κάποιος να κάνει κάτι περισσότερο, ειδικά στην αποκατάσταση, γιατί όλα αυτά που μου λέτε είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αν υπήρχε η ομάδα αποκατάσταση, όπου θα μπορούσε να συμμετέχει και ο ψυχίατρος για τις ψυχιατρικές παθήσεις και να υπάρχει και ο φυσίατρος, ο οποίος είναι εξειδικευμένος σε αυτό, και να λειτουργήσει. Εδώ προσπαθούμε να ανοίξουμε, προσέξτε, σε ήδη υπάρχοντες, χωρίς κόστος ιδιαίτερο, και δεν ανοίγουν αυτά. Πλέον έχει γίνει, ξέρετε, κουραστικό. Δηλαδή, μου να νιώσει και γέρασα στην προσπάθειά μας να κάνουμε κάτι περισσότερο για την αποκατάσταση, για τον κόσμο. Γιατί και η αποκατάσταση της ψυχιατρικής παθήσεις είναι και αυτή η αποκατάσταση.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, η αποκατάσταση στον αυτισμό είναι και αυτή η αποκατάσταση.
0: Και
1: έχει 10.000 άτομα.
0: Μα βέβαια, πλάκα κάνουμε. Αποκατάσταση είναι όλα αυτά. Και επειδή αναφέρατε τώρα τον αυτισμό, θέλω να μιλήσουμε και για τον αυτισμό.
1: Διότι... ακριβώς αυτό. Διότι... ακριβώς αυτό είναι. Και η Άνια, έγιναν κάποιες προσπάθειες από κάποια προγράμματα που έγιναν, λειτουργούν σε διάφορους χώρους. Αλλά στην πραγματικότητα θέλει μια δομή. Ξέρετε, παίρνουμε αποσπασματικά μια πάθηση και πάμε να την αντιμετωπίσουμε. Εδώ πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θεσμό αποκατάσταση ως σύνολο. Και εκεί να μπούμε στη λογική και να πούμε: η αποκατάσταση είναι το τρίτο κομμάτι που στον ορισμό της υγείας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μιλάει για την υγεία με την διάγνωση, τη θεραπεία και την αποκατάσταση. Αποκατάσταση, εντωμεταξύ, όλοι χρησιμοποιούν έναν όρο με έναν πολύ άσχημο τρόπο, γιατί η έννοια αποκατάσταση δεν είναι όρος, ξέρετε, φιλολογικός. Η έννοια της αποκατάστασης έχει να κάνει με τη βελτίωση της λειτουργικότητας. Αυτό που στο νοσοκομείο, όταν θα μπείτε και θα βγείτε, θα λέει ίαση. Τι ίαση, όταν ο άλλος δεν μπορεί να περπατήσει? Αυτό δεν υπάρχει όμως στο μυαλό των περισσότερων ειδικοτήτων. Άρα χρειάζεται λοιπόν σε κάθε χώρο να υπάρχει η λογική της λειτουργικότητας. Ο φυσίατρος είναι ο γιατρός της λειτουργικότητας. Δεν λέμε ότι τα ξέρει όλα. Λέμε ότι μπορεί να επικοινωνήσει με όλους και να προσφέρει τις υπηρεσίες περισσότερες. Και εγώ, σαν πρόεδρος της εταιρείας, αυτό ακριβώς λέω. Δεν θεωρώ ότι θα τα κάνει όλα ο φυσίατρος. Όμως μπορεί να προσφέρει το λιθαράκι του. Δηλαδή, είπαμε, ας πούμε, οι πνευμονολόγοι. Είδατε, οι πνευμονολόγοι, COVID και όλα αυτά. Ναι, αλλά το κομμάτι που έκαναν δύναμη, ποιος θα το έκανε πνευμονολόγος?
0: Σωστό.
1: Τα κέντρα αποκατάστασης το κάναμε, και τα δημόσια κέντρα αποκατάστασης, τα ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης και οι δημόσιοι όπου υπήρχαν έγιναν. Μη διαφορά είναι ότι το ιδιωτικό δεν είχε λόγο να προωθήσει την ιδέα του πώς μπήκε και πώς βγήκε κάποιος. Ενώ τα νοσοκομεία κάνουν αυτή τη δουλειά τους, έχουν περισσότερο κόσμο, κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Οπότε η ειδικότητα η δικιά μας, που όλη την Ευρώπη φάνηκε πάρα πολύ από τον COVID, στην Ελλάδα έμεινε πίσω, δυστυχώς, γιατί τα αποτελέσματα δεν μπόρεσαν να φανούν. Και δεν υπάρχει καταγραφή στη χώρα μας.
0: Ναι, απλά πρέπει να πούμε κιόλας ότι τα νοσοκομεία έχουν μια συγκεκριμένη δουλειά. Μετά από εκεί, για παράδειγμα, να το φέρω έτσι, γιατί δεν θα καταλάβει ο κόσμος τι θέλω να πω. Παθαίνει μια κυρία μεγάλης ηλικίας ένα κεφαλικό επεισόδιο, κύριε Μάρκο. Πηγαίνει στο νοσοκομείο, τη βοηθάει το νοσοκομείο και αποκτάει όμως κάποια προβλήματα, είτε κινητικά, είτε έχει, ας πούμε, κάποιο πρόβλημα στην ομιλία. Υπάρχουν διάφορες επιπτώσεις από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Δεν θα τη βοηθήσει κανένας.
1: Δεν μπορεί να σηκωθεί.
0: Δεν θα τη βοηθήσει κανένας.
1: Δεν μπορεί να περπατήσει, δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί. Τα λειτουργικά πράγματα.
0: Βέβαια.
1: Δεν έχει, μπορεί να μην έχει κίνηση στο χέρι, να μην έχει κίνηση στο πόδι, να μην μπορεί να καθίσει και να έχει ισορροπία, να μην έχει θητικότητα, να μην μπορεί να καταπιεί.
0: Και υπάρχει θεραπεία σε όλα αυτά όμως.
1: Βέβαια, αυτό είναι το πρόγραμμα αποκατάστασης. Το οποίο πρέπει να ξεκινάει από την οξία φάση. Από την οξία φάση στο νοσοκομείο, και στη συνέχεια, αν υπάρχουν δημόσιοι χώροι, να πάνε σε δημόσιους χώρους, ή αν υπάρχουν ιδιωτικοί, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ο ενδιάμεσος κρίκος. Αυτός που θα μεταφέρει,
0: αυτό,
1: που θα φροντίσει το να διατηρηθούν, να μην γίνουν οι επιβλοκές. Γιατί οι μισοί ασθενείς από αυτούς που πηγαίνουν στα κέντρα αποκατάστασης πηγαίνουν γεμάτοι κατακλείσεις, γιατί για να γίνει κοινό. Δηλαδή από τραύματα που είναι από πίεση.
0: Λοιπόν, να σας πω κάτι.
1: Φανταστείτε, δηλαδή, όλα αυτά τα πράγματα. Συγχωρέστε με, επειδή Ξέρετε πολύ καλά ότι πολύ συχνά παρασύρωμαι και εγώ από το συνέστημα. Σκεφτείτε ότι ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι πάνω από 80 χρονών, ο οποίος θα νοσηλευτεί ένα μήνα στο νοσοκομείο, σε μια παθολογική κλινική, περίπου το 40% από αυτούς μετά από ένα χρόνο δεν θα ζει. Και θα είναι αποτέλεσμα της ακινητοποίησης που συμβαίνει μες στο νοσοκομείο. Αν σας αρκεί αυτό για να καταλάβετε ότι χάνονται άνθρωποι από αυτό τον λόγο, δεν τους αξίζει. Έλληνες πολίτες είναι και νομίζω ότι τους αξίζει, εφόσον έχουν πληρώσει κάποια χρηματία, ακόμα πληρώνουν τα παιδιά τους, αν μη τι άλλο να τους δώσουμε αυτό που πρέπει.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και θέλω να προσθέσω σε όλα αυτά το ότι πέρα από το κεφαλικό υπάρχουν και νευρολογικές παθήσεις, όπως είναι το Πάρκινσον, η σκλήνηση κατά πλάκας και όλα αυτά τα οποία, άμα ένας άνθρωπος δεν διαθέτει την οικονομική άνεση, θα αποκτήσει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και απορώ πραγματικά πώς ανεχόμαστε αυτό το Υπουργείο Υγείας. Εγώ μπορώ να σας πω και για τον αυτισμό που το αναφέρατε πριν, γιατί η ΔΑΦΗ, αυτή η διαταραχή αυτιστικού φάσματος, νευροαναπτυξιακή διαταραχή είναι στην ουσία. Και εκεί πέρα δεν υπάρχει πρόβλημα, διότι βλέπουμε πάρα πολλούς γονείς να κάνουν παράπονα το ότι δεν υπάρχει παράλληλη στήριξη, το ότι δεν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που να τους ενημερώσουν για το πώς πρέπει να κινηθούν. Γενικά, ο πολίτης είναι μόνος του απέναντι στα προβλήματα υγείας.
1: Ακριβώς. Και όσο πιο μεγάλο είναι το μέρος, να ξέρετε, τόσο πιο μόνος είναι ο ασθενής. Δηλαδή, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολλούς μόνους ασθενείς, ορφανούς. Ενώ όσο πιο μικρό είναι το μέρος, όσο και να είναι, από τον ένα στον άλλον, ξέρετε, το μαθαίνει κάποιος το τι μπορεί να γίνει. Μαθαίνει τι βρίσκεται. Στους μεγάλους χώρους, οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν τον γιατρό τους, ψάχνουν να βρουν το. Δεν υπάρχει, δεν καταλαβαίνουν ποιες ειδικότητες υπάρχουν, δεν ξέρουν ποιος μπορεί να τους βοηθήσει. Οι γιατροί δεν γνωρίζουν μεταξύ τους. Αν το σύστημα υγείας το ίδιο δεν υιοθετήσει μια συγκεκριμένη λογική, δεν υπάρχει πιθανότητα ποτέ να δώσουμε πραγματικά αυτό που πρέπει στους ασθενείς μας. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα. Δηλαδή πιο πολύ πρέπει να κάνουμε κανονικά promotion και marketing τώρα για να καταλάβετε, για να γνωρίσουν μια ειδικότητα από το να ξέρουν να υπάρχει ένας άνθρωπος όλος, ένα νοσοκομείο. Πόσο δύσκολο είναι δεν να υπάρξουν στα 50 νοσοκομεία από ένας νησίδος, όπου να μπορεί αν μη τι άλλο να το συμβουλευτούν.
0: Αυτά έχουν γίνει ανάλογες αιτήσεις, να φανταστώ, και αναφορές γενικά από διάφορα.
1: Προφορικά, όλες οι ζητήσεις, όλες έχουν γίνει. Είτε γράψεις είτε δεν γράψεις, και αλλιώς δεν υπάρχει κανένα πια λόγο. Άρχισα πλέον να μαθαίνω να γράφω μόνο όταν υπάρχει πιθανότητα να έχει αποτέλεσμα. Αλλιώς γράφεις χαρτιά μόνο και μόνο για να πεις ότι τα έκανα. Μπορεί να σας φαίνεται άσχημο, αλλά όταν έχεις κάτι και έχεις συζητήσει με τον ίδιο τον υπουργό ή και του έχεις πει τα πράγματα και σου φαίνονται όλα καλά, το χαρτί θα το θυμίσει. Δεν το θυμίσουν όλοι οι άλλοι που δεν τον παίρνουν τηλέφωνο για να του πούνε ότι ψάχνουν να βρουν ένα κρεβάτι και δεν βρίσκουν.
0: Για να μην αρχίσουμε να λέμε τώρα για διάφορες συμπεριφορές, γιατί και αυτά έχουν υπάρξει στην Ελλάδα, που ακόμα και έχουμε ακούσει τρομερά πράγματα τώρα έτσι, σε μεγαλύτερες ηλικίες, που ας πούμε κάποιοι δεν καταλάβαιναν να υπάρχουν τώρα κάτι ξυλοδαρμοί, κάτι δεσίματα, κάτι τέτοιες τρέλες. Είναι ακραίες αυτές οι περιπτώσεις βέβαια και είναι πιο σπάνιες, δεν γίνεται συχνά, αλλά έχουν υπάρξει και αυτά, και εκεί πέρα έρχεται και η ερώτηση του κατά πόσο υπάρχει κατάλληλο προσωπικό για να μπορέσουμε να βρούμε για αυτά τα κέντρα αποκατάστασης.
1: Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Σκεφτείτε ότι νοσηλευτικό προσωπικό δεν υπάρχει ούτε για τα δημόσιους χώρους πια. Πόσο μάλλον και για τους ιδιωτικούς χώρους, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να λειτουργήσουν, ξέρετε, πρέπει να έχουν και ένα ποσοστό κέρδους, αν μη τι άλλο. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν με τεράστιες πληρωμές. Η αποκατάσταση είναι παροχή υπηρεσιών, δεν είναι τα κτίρια. Μπορεί να είναι ενδιαφέρον το να έχεις ένα ρομποτικό σύστημα πολύ ωραίο, να το χρησιμοποιείς και να κάνεις πράγματα, αλλά κάποιος που δεν το χρησιμοποιεί. Έτσι δεν είναι? Οπότε τι να το κάνω? Μπαίνεις για να κάνεις το ρομποτικό σύστημα το οποίο θα χρειαστείς παραπανήσια χρήματα? Σκεφτείτε το αυτό. Δηλαδή εδώ δεν μπορούμε την απλή νοσηλεία. Σκεφτείτε ότι πάνε σε πράγματα, δηλαδή ακόμα και το κόστος της αντιβίωσης για μια ουρολίμωξη που θα έχει ο ασθενής, θα επιφορτίζει το κέντρο αποκατάστασης. Άρα υπάρχει πρόβλημα. Αν δεν γίνουν, εγώ επαναλαμβάνω συνέχεια και συνέχεια, αν δεν γίνουν δημόσιοι όροι αποκατάστασης, ώστε να μπορεί κάποιος να διαλέξει μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού, να διαλέξει τον γιατρό του. Εάν δεν το κάνει αυτό, ούτε δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά τι είναι αυτό το μοντέλο το οποίο στηρίζεται μόνο σε δημόσια νοσοκομεία, γιατί αυτό είναι, και σε ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης και μόνο.
0: Κύριε καθηγητά, ξέρετε τι, εγώ πιστεύω τώρα να τα πω λίγο έτσι έξω από τα δόντια, μην με παρεξηγήσετε, αλλά είναι αυτή η στάση μου γενικά στις εκπομπές μου. Θεωρώ ότι όλο αυτό γίνεται σκεμμένα, διότι θέλουν να ιδιωτικοποιήσουν τα πάντα και για να μπορέσουν έτσι να αντλούν κέρδη, διότι καλώς ή κακώς δεν τους ενδιαφέρουν οι ανθρώπινες ζωές, τους ενδιαφέρει μόνο το συμφέρον. Και το βλέπουμε αυτό γενικά στο Υπουργείο Υγείας, γιατί και εγώ ψυχολόγος είμαι και έχει αναλάβει πλέον και το χαρτοφυλάκιο της ψυχικής υγείας μετά από όσα έγιναν με τον κύριο Βαρτζόπουλο και τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα αυτά. Mm-hmm. Και παρακολουθώ και βλέπω ότι δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, δεν υπάρχει κάποια ανάπτυξη. Δηλαδή, ακόμα και τα κέντρα απεξάρτησης, άμα θέλετε να τα δούμε, και άμα θέλετε να μιλήσουμε και για την ψυχική υγεία και για το πώς, ας πούμε, οι ψυχίατροι στα ψυχιατρία συμπεριφέρονται και καταπολεμούν τα προβλήματα με συγκεκριμένα φάρμακα, ή ακόμα και για τα φαρμακεία που δίνουν σε ανθρώπους φάρμακα με κόκκινη γραμμή, χωρίς να υπάρχει ανάλογη αναγνώριση της γνωμάτευσης, και άμα υπάρχει κάποιος θυμμένος γιατρός που υπογράφει. Δηλαδή, δεν υπάρχει έλεγχος, δεν υπάρχει ανάπτυξη, δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τον κλάδο μας. Και καλώς ή κακώς, εμένα αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ ύποπτο, γιατί βλέπω ότι η κυβέρνηση στηρίζει αυτούς που έχουν ιδιωτικούς χώρους και δεν στηρίζει τους δημόσιους.
1: Δυστυχώς έχετε δίκιο, ότι μάλιστα θα αφαιρέσω για δευτερόλεπτα μόνο το ρούχο του Προέδρου της Εταιρείας της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης και του Καθηγητή του Πανεπιστημίου, γιατί θα μιλήσω σαν ένας πολίτης. Δυστυχώς, συμφωνώ, και αν δεν υπήρχε το COVID, όλο αυτό που συνέβη, τα νοσοκομεία νομίζω ότι θα είχαν άλλη προπίπια και θα ήταν σύμπραξη δημόσιο-ιδιωτικού τομέα. Αυτό έσωσε ίσως τους δημόσιους φορείς. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν εξαιρετικά ιδιωτικά, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν, αλλά δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί πρέπει να γκρεμιστούν τα δημόσια.
0: Να εκμεταλλευτούν τα δημόσια. Κύριε καθηγητά, συγγνώμη, σας διακόπτω, γιατί εδώ πέρα βλέπουμε κάποια περίεργα φαινόμενα που κάνουν ανακαίνιση σε συγκεκριμένα κτίρια, συγκεκριμένους ορόφους, και νοικιάζουν αυτούς τους ορόφους σε ιδιώτες, σε δημόσια νοσοκομεία.
1: Κατάλαβα.
0: Δεν είναι φοβερό?
1: Όχι, αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Σας ενημερώνω εγώ γι' αυτό, γιατί μου το είπε γιατρός και εμένα. Ο κ. Παπα-Νικολάου μας το ανέφερε ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα, που είναι σε νοσοκομείο εκεί πέρα πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς, όλο αυτό έχει έτσι κάποιες επιπτώσεις και στην κοινωνία, για το θέμα της εμπιστοσύνης απέναντι σε όλους αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις. Το θέμα μας δεν είναι όμως μόνο αυτό. Το θέμα μας είναι οι ανθρώπινες ζωές που χάνονται και όλες αυτές οι αθώες ψυχές που τυραννιούνται εκεί πέρα έξω. Και θέλω, πριν κλείσουμε, να σας κάνω και την ερώτηση για τα φάρμακα. Και
1: θέλω να πω και κάτι πριν. Πολύ σημαντικό.
0: Πείτε μου, ναι.
1: Ξέρετε τι είναι πιο χειρότερο από το να πεθάνεις? Να ζεις εξαρτημένος από τους άλλους.
0: Σωστό. Να βασανίζεσαι.
1: Αυτό δηλαδή είναι το πραγματικό, και αυτό είναι που μιλάω για τη λειτουργικότητα να αυτοξιοποιηθεί την ποιότητα ζωής. Το να ζεις εξαρτημένος από το παιδί σου και να μπορείς να πας στην τουαλέτα ή να πρέπει να σε ταΐσουν, αυτό είναι το χειρότερο για έναν γονιό, ας πούμε, από το να πεθάνει κιόλας.
0: Ναι, γιατί νιώθηκε τύψεις, νιώθηκε ότι.
1: Τα πάντα. Για σκεφτείτε πως είναι να μην μπορεί να καθαριστεί, ας πούμε.
0: Πολύ καλά.
1: Λέω δυστυχώς, ξεφεύγω, αλλά δυστυχώς αυτό είναι το πραγματικό. Το έχω ζήσει με τους ασθενείς αυτό και μετέφερα ουσιαστικά. Όχι τη δική μου εμπειρία, ευτυχώς, ή μάλλον και ένα κομμάτι δικής μου εμπειρίας προσωπικής, αλλά ένα κομμάτι από τους ασθενείς, οι οποίοι ντρέπονται να το πούν, αλλά το λένε στο τέλος. Είναι εξαρτημένοι, ξέρετε πόσο σοβαρό είναι ένας εξαρτημένος. Είναι σαν να μην έχεις δουλειά και να μην έχεις δυνατότητα να φέρεις τα παιδιά σου. Είναι σαν να θέλεις να τους απελευθερώσεις και να μην μπορείς να τους απελευθερώσεις, γιατί είναι υποχρεωμένοι να σε φροντίσουν. Αυτό το πράγμα έχει να κάνει με ποιότητα ζωής, έχει να κάνει με αξιοπρέπεια. Την αξιοπρέπεια της οικογένειας, των παιδιών και των ασθενών και όλων των ανθρώπων γύρω-γύρω. Και αυτά που έκανε κάποτε η μάνα στο παιδί, θα πρέπει τώρα να το κάνει το παιδί στη μάνα.
0: Ναι, να έχει εκτιμήσει όλο αυτό που έχει συμβεί και να μην τους πετάνε σε ένα γυροκομείο.
1: Ακριβώς, τα είπατε τέλεια τώρα.
0: Τους πετάνε σε ένα γυροκομείο και δίνουν εκεί, να πούμε, λεφτά και δεν πάνε να τους ξαναδούν. Είναι τραγικό για μένα αυτό. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ
1: κακό. Ακριβώς. Για μένα λοιπόν η έννοια της αξιοπρέπειας που απορρέει από την εξάρτηση είναι ίσως το πιο σημαντικό πράγμα που περνάει και διαπερνάει πλήρως την αποκατάσταση. Και αυτό θα πρέπει να το έχουν στο μυαλό οι ακροατές σας και οι ακροατές μας αυτή τη στιγμή. Γιατί σήμερα είναι στον γείτονα, αύριο είναι σε εμάς. Δεν έχει καταλάβει κανένας πόσο κοντά είναι το να αρρωστήσει ένας άνθρωπος και να μετά να μπει σε μια τέτοια θέση. Και τότε μόνο φωνάζουν. Δεν είναι σωστό αυτό. Εμείς που είμαστε τις δουλειές, δυστυχώς το λέμε συνέχεια, ας μας ακούσουν και ας μας στηρίξουν.
0: Πρέπει να το καταλάβει αυτό ο κόσμος, γιατί δεν εκτιμάνε. Πάρα πολύ είναι αχάριστοι εκεί πέρα έξω και το έχουμε ζήσει, το ότι δεν σέβονται τους γονείς τους. Αλλά θέλω να μιλήσουμε και για τα φάρμακα λίγο, γιατί ο κόσμος, κύριε καθηγητά, έχει παρεξηγήσει την έννοια του φαρμάκου και στην πρώτη ευκαιρία θεωρεί ότι μπορεί να καταπίνει χάπια τα οποία, ας πούμε, του έχει πει ένας φίλος του να πάρει. Ή βλέπουμε και ακόμα και γιατρούς, κάποιους γιατρούς οι οποίοι. Καλός ή κακός υπογράφουν και δίνουν, ας πούμε, κάποιες συνταγές σε ανθρώπους οι οποίες δεν είναι ανάλογες για το πρόβλημα, και θεωρώ ότι έχει ξεφύγει λίγο η κατάσταση και με τα ηρεμιστικά και με τα ψυχοφάρμακα. Και καλός ή κακός, θέλω την άποψή σας πώς μπορεί αυτό το πράγμα να λυθεί, δηλαδή να μην υπάρχει.
1: Σε πολύ καλό δρόμο είναι η παρακολούθηση της συνταγοράφησης που έχει γίνει. Είναι σε πολύ καλό δρόμο αυτό. Δηλαδή το ότι παρακολουθεί κάποιος, αλλά τούτη τη στιγμή αφορά κυρίως το κόστος των φαρμάκων. Δηλαδή να μην περάσει τον ένα μήνα τα έξοδα που έκανε τον προηγούμενο μήνα ή την προηγούμενη χρονιά. Αυτό είναι οριακό, αλλά έχει τη δυνατότητα πια της παρακολούθησης. Άρα έχει τη δυνατότητα κάποιος να δει το τι ακριβώς συμβαίνει, και θα μπορούσαν όντως να υπάρχουν όπως και έτσι έχουν καταφέρει και έχουν βρει τις υπερσυνταγογραφήσεις και τις ψεύτικες συνταγές, έτσι. Να ανάβει δηλαδή όταν κάποιος υπερσυνταγογραφεί ή όταν υπάρχουν καταγγελίες. Καιρός θα ήταν τα νοσοκομεία τα ίδια, γιατί υπάρχουν επιστημονικά συμβούλια, υπάρχουν διοικητικά συμβούλια, υπάρχουν διευθυντές ιατρικών υπηρεσιών, τουλάχιστον στο δημόσιο, τα οποία μπορούν να ελέγξουν ένα κομμάτι και τέτοιου είδους καταγγελίες. Φυσικά θα πρέπει να λειτουργήσουν. Γιατί όταν ξέρετε.
0: Δεν υπάρχει τιμωρία όμως.
1: Όταν μιλήσατε για το εξωτερικό, θα πρέπει να ξέρετε ότι για να πληρωθεί μια αρθροσκόπηση στη Γερμανία, θα πρέπει να σταλεί στην επιτροπή που εγκρίνει τα ποσά, να σταλεί το CD που έχει γίνει η αρθροσκόπηση.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Δεν νομίζω ότι γίνεται αυτό εδώ.
0: Ναι, αλλά έτσι θα πρέπει να λειτουργούμε και εδώ.
1: Έτσι. Ακριβώς. Δεν μπορούμε να παίρνουμε μόνο τα κακά, μόνο το κυνήγι, μόνο μην γράψεις παραπάνω, γιατί άμα γράψεις παραπάνω θα πρέπει να τα χρεωθείς εσύ τα χρήματα. Μα μέρα έχω περισσότερους ασθενείς, θα το κάνω. Το θέμα είναι πραγματικό αυτό. Αυτό είναι το θέμα.
0: Και εγώ μιλάω για κάτι άλλο. Πέρα από τα λεφτά και το ότι εντάξει, σίγουρα υπάρχουν πλεκτάνες που εδώ πέρα είχαμε ένα ολόκληρο νησί που παίρνανε επιδοτήσεις και ότι ήταν τυφλοί και δεν ήταν τυφλοί. Αυτά στην Ελλάδα.
1: Παίζανε και ποδόσφαιρο και ήταν και ταξιτζίδες.
0: Ναι, και ήταν ταξιτζίδες τυφλοί, απίστευτο. Λοιπόν, το θέμα είναι όμως και κάτι ακόμα. Πάει ένας άνθρωπος, ας πούμε, μια αγχώδης διαταραχή. Ωραία. Πάει ένας άνθρωπος ο οποίος έτυχε μια στιγμή στη ζωή του να πιέστηκε, να ένιωσε, παιδί μου, ότι πνίγεται, να έπαθε μια κρίση πανικού. Και να πηγαίνει, ας πούμε, να βοηθηθεί. Συνήθως, οι γιατροί είναι υποχρεωμένοι να ασχολούνται, να προσπαθούν να καταπολεμήσουν αυτό το φαινόμενο, να είναι δίπλα στον ασθενή τους, με κάθε τρόπο. Και όχι απλά να του λένε, τώρα το λέω έτσι, ομά, κύριε, πάνε πάρε ένα ηρεμιστικό, πάνε πάρε ένα χάπι, θα σε ηρεμήσει. Γιατί έτσι το πρόβλημα δεν λύνεται, έτσι το προσπερνάμε το πρόβλημα. Και εκεί πέρα θα έπρεπε να υπάρχει έλεγχος. Γιατί συνταγογραφούν αβέρτα ηρεμιστικά.
1: Εκείνο που θα πρέπει να καταλάβει ο συνταγογραφών είναι ότι έχει αυτός την προσωπική του ευθύνη και την έχει μέχρι τέρμα. Δηλαδή δεν μπορούμε να πάρουμε όλους τους γιατρούς σε μία, να τους βάλουμε σε ένα καλάθι και να μην δούμε έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν καλά τη δουλειά τους, υπάρχουν και άνθρωποι που την ξέρουν ίσως λιγότερο ή δεν έχουν ενημερωθεί για κάτι.
0: Όχι, δεν μιλάω αυτό για όλους. Εγώ μιλάω όμως για συγκεκριμένα προβλήματα. Θα έπρεπε να μπορούν να δώσουν συγκεκριμένα φάρμακα, κύριε καθηγητά. Δεν γίνεται να δίνουν ό,τι φάρμακο να είναι. Με τη γνωμάτευση να πηγαίνει ο άνθρωπος, με τη γνωμάτευση, η οποία γνωμάτευση όμως θα έχει ελεγχθεί, όπως είπατε πολύ σωστά, για να μπορεί να πάρει αυτό το φάρμακο. Δεν γίνεται ανεξέλεγκτα να δίνουμε φάρμακα. Αυτό ρωτάω.
1: Όχι, δεν μπορώ να διαφωνήσω σε αυτό το πράγμα. Βέβαια, πάντα πρέπει να θυμάστε ότι την ευθύνη της υπογραφής του την έχει ο ίδιος που υπογράφει. Ναι. Που σημαίνει ότι η άδεια του γιατρού και η άδεια της ειδικότητας. Θα το πω έτσι μόλι μου ότι ξέρετε, χρησιμοποιώ και καμιά φορά και λίγο τη λέξη λίγο πιο καλαρά, είναι license to kill. Δηλαδή το φάρμακο που θα δώσεις και η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και το τι κάνεις είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που παίζουν τους γιατρούς χωρίς να είναι γιατροί. Και δεν μπορεί να προστατευτεί το σύστημα υγείας, το γενικότερα η υγεία των ασθενών και η δημόσια υγεία από αυτούς. Γιατί δεν υπάρχει ένα πραγματικό σύστημα που να μπορεί να υπάρχει σημείο αναφοράς για τους γιατρούς. Πάει ο καθένας λοιπόν και δηλώνει και δίνει διάφορα πράγματα. Είναι άνθρωποι που είναι στη φυλακή του τη στιγμή που γιατί παίζουν τους γιατρούς. Είναι θεραπείες οι οποίες οδήγησαν σε θάνατο και συνεργασία με το εξωτερικό. Είναι πολύ κοντά αυτά τα περιστατικά. Καταλαβαίνω και συμφωνώ όμως αυτό που λέτε, αλλά έχει να κάνει πάρα πολύ με το αν γίνεται κατά λάθος ή αν γίνεται επίτηδες. Αν υπάρχει δόλος δηλαδή.
0: Και δεν υπάρχει ενημέρωση δηλαδή. Πάει,
1: ακριβώς.
0: Λένε τον άλλο να πάνε πάρει αντικαταθλιπτικά. Τον έχετε ενημερώσει ότι έχει πιθανότητα θα έχει κάποιες στομαχικές διαταραχές. Μπορεί να έχει διαταραχές ύπνου, αϊπνία, υπερυπνηλία.
1: Καλά το λέτε. Κρατήστε τον 2 μέρες μέσα από τον γιατρό.
0: Ναι.
1: Κρατήστε τον να δει 200 άτομα την εφημερία. Και περιμένετε μετά να μπορέσει να έχει χρόνο για τους ασθενείς.
0: Αυτό,
1: δεν γίνεται αυτό.
0: Αυτό ακριβώς είναι ο λόγος που είπατε. Αυτό ακριβώς είναι ο λόγος. Λοιπόν, εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν υπάρχει προσωπικό και δεν έχει χρόνο. Και όταν αυτοί οι άνθρωποι έχουν τόσους ασθενείς, δεν μπορούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία να ενημερώσουν τους ανθρώπους ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, για κάποια αγχολητικά μπορεί να υπάρξουν μειωμένα τα ανακλαστικά και χωρίς ενημέρωση γεννιούνται προβλήματα. Άρα φταίει το Υπουργείο Υγείας. Γιατί υπάρχει έλλειψη προσωπικού και δεν φέρνει στα νοσοκομεία, στα κέντρα αποκατάσταση ή οπουδήποτε αλλού το προσωπικό που χρειάζεται.
1: Έτσι είναι. Εγώ μπορώ να πω για την αποκατάσταση, αλλά και για τα νοσοκομεία το βλέπω ότι γίνεται από τη μια μεριά. Προσέξτε τι γίνεται τώρα. Λένε ότι δεν μπορούμε να βρούμε στα νησιά να πάνε άνθρωποι. Αλλά βέβαια, όταν είναι να πάω, σιγά μην πήγαινα σε ένα νησί στο οποίο θα πρέπει όλος μου ο μισθός να είναι το ενίκιο μου. Έτσι, για να είμαστε σωστοί, δεν πρόκειται να πάει κάποιος. Από την άλλη τη μεριά όμως και στα άλλα που μπορεί να πάει, γιατί δεν ανοίγουν θέσεις. Γιατί δεν ανοίγουν, ας πούμε, σε μεγάλα νοσοκομεία. Εγώ να σας πω το πιο απλό, ξαναλέω πάλι. 6 χρόνια διυπουργική απόφαση και λείπει μόνο η δημιουργία της κλινικής ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Και δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Που θα μπορούσε να συμβουλεύει τους ασθενείς. Και ευτυχώς είμαι τοποθετημένο σε μια άλλη κλινική και έτσι μπορώ να προσφέρω ένα ιατρείο και με τη συμβουλή όταν μου τη ζητάνε οι συνάδελφοι άλλοι, αυτό. Απλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Πώς θα μπορέσεις να κάνεις να βοηθήσεις. Αφήστε με εμένα, εγώ είμαι ένας. Υπάρχουν δυνατότητα ένας-ένας και τα νοσοκομεία στην Αθήνα. Ένα-ένα, μιλάμε τώρα για 6 εκατομμύρια κόσμους. 2 εκατομμύρια κοντά στη Θεσσαλονίκη. Είναι δυνατόν να έχει ένα μόνο στο Παπαγεωργείο, ένα φυσίατρο ο οποίος αποσπάστηκε, μετατέθηκε από το Αμίντεο Φλωρίνης και είναι πια σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, μία φυσίατρο, και όλα τα άλλα νοσοκομεία να υπάρχει ένα στρατιωτικό νοσοκομείο που έχει αλλά χωρίς κρεβάτια, ένα στον Πολύγυρο και ένα στην Υγρή Τεσσερών, να είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα μπορέσουν να κατευθύνουν στην αποκατάσταση.
0: Ναι, όχι.
1: Ποιος θα κατευθύνει όταν δεν ξέρουν τι είναι η ειδικότητα καν.
0: Επειδή έχουμε 5 λεπτά μπροστά μας και θέλω λίγο να σχολιάσουμε και ένα τελευταίο σχόλιο έτσι για τα κέντρα απεξάρτησης, γιατί και αυτά κέντρα αποκατάστασης είναι στην ουσία. Βλέπουμε ότι είναι εκτεθειμένος πάρα πολύ κόσμος εκεί πέρα έξω και μέσα από τις διαφημίσεις που παίζουν καθημερινά στη τηλεοράση, σε ραδιόφωνο και παντού. Και φυσικά μέσα από τις στοιχηματικές εταιρείες, στο τζόγο και από τα καζίνο και έτσι. Ξέρετε τώρα πώς μπλέκουν με αυτά. Και φυσικά και με τα ναρκωτικά. Θα βάλω μόνο αυτά τα δύο για αρχή, γιατί είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή και στους νέους και εκεί θέλω να επικεντρωθώ. Και φυσικά και στους μεγαλύτερους αλλά και στους νέους, τζόγος και ναρκωτικά. Και δεν υπάρχει η ανάλογη ενημέρωση το πού μπορεί να φτάσει αυτή η κατάσταση, να καταστραφούν οικογένειες, να χάσουν τη ζωή τους, να μην μπορούν να τα απεξέλθουν πουθενά και να καταλήξουν σε πολύ κακές καταστάσεις. Ονομάζω κακές αυτές τις καταστάσεις, γιατί δεν θέλω να χρησιμοποιήσω κάποια άλλη πιο βαριά ορολογία.
1: Γιατί οι δομές είναι αυτές που λείπουν. Δομές μέσα στις δομές. Δηλαδή. Αυτό που έλεγα για την ομάδα αποκατάστασης. Την ομάδα αποκατάστασης μπορεί να διαχειριστεί και ο ψυχίατρος όταν αφορά, ας πούμε, την εξάρτηση. Ας πούμε, την εξάρτηση κυρίως τώρα ασχολούνται εκείνοι. Θα μπορούσαμε να έχουμε κοινούς τόπους, εάν αναπτύσσαμε τέτοια πράγματα, και τύχει αυτό, γιατί η ομάδα αποκατάστασης κουμπώνει ανάλογα με το πρόγραμμα. Αλλά δένει όμως μεταξύ της και θέλει ένα χρόνο, 1,5 χρόνο περίπου, για να δέσουν οι άνθρωποι και να ξέρουν τι κάνει ο καθένας και πώς μπορεί να προσθέσει ένα στον άλλον. Αυτό που λείπει λοιπόν είναι τι, οι θεσμοθετήσεις. Το ανοιχτό μυαλό και μέσα στους ήδη υπάρχοντες χώρους να λειτουργήσουν και καινούργια πράγματα.
0: Ναι.
1: Έχετε δίκιο απόλυτο φυσικά ότι οι δομές αυτές θα έπρεπε να λειτουργούν με τον καλύτερο συμβουλευτικό τρόπο, με την καλύτερη προσπάθεια, αλλά αυτή η κουλτούρα δεν είναι σε όλες τις ειδικότητες. Αυτό είναι το καλό της δικιάς μου ειδικότητας. Ότι μπορεί να μεταφέρει κάποιες προσεγγίσεις, κάποιες συγκεκριμένες οπτικές γωνίες που δεν τις έχουν οι άλλες ειδικότητες. Δηλαδή εμείς δεν μπαίνουμε στην λογική των εντολών. μπαίνουμε στη λογική του να πει τη γνώμη του ο θεραπευτής, ο εκάστοτε θεραπευτής, να τον ακούσουμε και να αποφασίσουμε όλοι μαζί. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Και βέβαια οι ψυχιατρικές παθήσεις και οι εξαρτήσεις είναι πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να τα αναπτύξουμε. Αλλά ξέρετε που είναι το πρόβλημα. Το είπα πρόσφατα σε μια συνάντηση των εταιριών, των επιστημονικών εταιριών, με το προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο, αυτό που υπήρξε για λίγο καιρό, ναι, πριν διακοπεί η λειτουργία του και μπει διορισμένο. Τους είπα ότι θα πρέπει να σταματήσει αυτό το όποιος μπορεί, το βλέπει φως στο Υπουργείο και μπαίνει, γιατί ήταν η πόρτα ανοιχτή, και περνάει ό,τι θέλει σύμφωνα με τα συμφέροντά του. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να μην έχουμε επικοινωνία, να μην υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των ειδικοτήτων. Δεν μπορεί το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας να είναι εδώ και 4 χρόνια χωρίς ολομέλεια και να είναι μόνο με μια διοικούσα επιτροπή. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και αυτές οι διοικούσα επιτροπή να συμβουλεύει τον υπουργό, ο οποίος υπουργός, και να μην έχει δυνατότητα πρακτικών, έτσι. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή να μην έχει δυνατότητα πρακτικών, να συμβουλεύει τον υπουργό και ο υπουργός να παίρνει απόφαση βάσει των συμβουλών από 5 ή 7 ανθρώπους που υπάρχουν εκεί πέρα. Και κάτι δεν γίνεται καλά. Δηλαδή υπάρχει ένα πρόβλημα επικοινωνίας γενικότερο. Θα έπρεπε και όντως ο εκάστοτε υπουργός να γνωρίσει τις ειδικότητες, να καταλάβει καλύτερα. Οι γιατροί να μιλάνε περισσότερο, αλλά κάτω από ποιο πρίσμα. Αν είναι συμφέροντα, σιγά μην κάτσουν να συζητήσουν μεταξύ τους. Ποιος δεν το κάνει αυτό? Ο υπουργός και το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας. Μία φορά το χρόνο κάναμε τα τελευταία χρόνια. Κάναμε μία φορά το χρόνο μια συνάντηση, όπου κρατούσε διάμεση με 2 ώρες, όπου έλεγε ο καθένας τον πόνο του και τελείωνε με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορείς να κάνεις πράγματα, γιατί ο καθένας προσπαθεί να προωθήσει αυτά που νομίζει εκείνος. Ναι. Δεν καταφέρουμε να φτάσουμε σε συμφωνίες, σε αυτά τα λεγόμενα consensus. Να συμφωνήσουμε δηλαδή ότι για το τάδε περιστατικό υπάρχουν ειδικότητες, δεν θα την αναφέρω αυτή τη στιγμή, η οποία θέλει, σώνει και καλά, ας πούμε, να γίνει αποκατάσταση για τη δικιά της ειδικότητα μόνο και να το κάνει στο ιατρείο το καθένα. Και υποχρεωθήκαμε να τους δώσουμε τα δημόσια, γιατί χρησιμοποίησαν βέβαια βιβλιογραφία. Και χρησιμοποίησαμε λοιπόν τη βιβλιογραφία που υπάρχει κανονικά, για να εξηγήσουμε ότι κάτι δεν μπορεί να γίνει σε ένα ιατρείο και χρειάζεται οργανωμένες δομές αποκατάσταση. Που φυσικά και εκείνη η ειδικότητα θα πρέπει να υπάρχει μέσα.
0: Ναι, αλλά καλώς ή κακώς, είναι έτσι όπως το παρομοιάζεται, είναι σαν να είμαστε σε ένα καράβι όλοι και να πηγαίνουμε όλοι στον καπετάνιο και να του λέμε εμείς θέλουμε αυτό, άλλος θέλει εκείνο, άλλος το άλλο, και ο καπετάνιος να λέει ναι και να μην κάνει τίποτα. Απλά για να ολοκληρώσουμε, κύριε Μάρκο, κανονικά θα έπρεπε ο καπετάνιος να λάβει αποφάσεις και να δει πού υπάρχει πρόβλημα. Στην κάτω στη μηχανή, διορθώστε το. Πού υπάρχει πάνω, ας πούμε, στη γέφυρα, διορθώστε το. Εδώ ο καπετάνιος βοηθάει τους ιδιώτες και δεν βοηθάει το καράβι. Και πλημμυρίζει το καράβι και λέμε τι φταίει, τι φταίει. Φταίει ο καπετάνιος του Υπουργείου που είναι ο ανάλογος υπουργός. Τέλος πάντων.
1: Φοβάμαι ότι έχετε δίκιο.
0: Ένα τελευταίο μήνυμα για τους νέους να προλάβουμε. Ένα σύντομο, πολύ σύντομο μήνυμα για τους νέους.
1: Να κάνουν ό,τι μπορούν, να καταλαβαίνουν τους άλλους, να υπάρχει ενσυναίσθηση. Mm-hmm. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Γιατί ο άλλος δίπλα μας πάσχει και πρέπει εμείς να μπορούμε να καταλάβουμε και να μπορούμε και να συγχωρέσουμε τον δάσκοντα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σημαντικό. Κύριε Μάρκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Σκατζό, καλό μεσημέρι.
1: Καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε. Yeah. Και ό,τι χρειαστείτε εδώ είμαστε. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Μάρκο Σκατζό, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, τραγουδάκι και επανέρχομαι!

0: το σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσιβής. Ανοιχτό παράθυρο για διπλωματική λύση με το Ιράν, χωρίς όμως να αποσύρει την απειλή νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης, αφήνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί σταμάτησαν εδώ και τρεις νύχτες, ενώ το Ιράν έχει διακόψει τις επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στις χώρες του κόλπου. Η Τεχεράνη δήλωσε ότι θα διατηρήσει την αναστολή των επιθέσεων όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίζουν την παύση των βομβαρδισμών. Η προσωρινή παύση των αμερικανικών βομβαρδισμών αποκλιμάκωσε την πίεση στις αγορές και οδήγησε σε πτώση των τιμών του πετρελαίου. Η τιμή του Brent υποχώρησε κατά 4%, φτάνοντας στα 87,59 δολάρια το βαρέλι. Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο παραμένει ωστόσο η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στη χώρα μας. Για ολόκληρο τον Αύγουστο θα υπάρξει νέα μείωση 10 λεπτά ένα λίτρο στο ντίζελ, ανέφερε μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την κυβέρνηση για προχειρότητα και έλλειψη πραγματικής στήριξης. Για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός αποδεικνύει την προχειρότητα και ασυνέπεια της κυβέρνησής του με νέες υποσχέσεις του για μείωση των τιμών των καυσίμων, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Οι νέες δίθεν μειώσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην τιμή του ντίζελ θα έχουν την ίδια τύχη με τις αντίστοιχες που είχε ανακοινώσει πριν λίγες μέρες και από τότε τα λαϊκά νοικοκυριά βλέπουν τις τιμές να πηγαίνουν μόνο προς τα πάνω, υπογραμμίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Για προσβλητικά φιλοδορήματα κάνει λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο Πρωθυπουργός τριαμβολογεί γιατί θα δίνει, λέει, 10 λεπτά ένα λίτρο καυσίμου στον Έλληνα πολίτη. Με απλά λόγια, του παίρνει τουλάχιστον 70 λεπτά και του επιστρέφει 10 λεπτά. Θυμίζοντας τον κλέφτη που κλέβει ένα σπίτι, αλλά επιστρέφει την καρέκλα, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Έκρηξη σημειώθηκε νωρίτερα σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας. Η έκρηξη έγινε αισθητή στην Κόρινθο και στο Λουτράκι και σημειώθηκε σε εργοστάσιο όπου ξέσπασε στη συνέχεια φωτιά που έλαβε μεγάλες διαστάσεις, ενώ το εργοστάσιο καίγεται αυτή την ώρα ολοσχερός. Πληροφορίες από την πυροσβεστική αναφέρουν πως ανασύρθηκε και ισορρός ενός ατόμου. Έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει νωρίτερα στο κέντρο της Αθήνας μετά από απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στην πρεσβεία της Γαλλίας. Συγκεκριμένα, άγνωστος είχε τηλεφωνήσει στις 12 παρά 20 στη γαλλική πρεσβεία και προειδοποίησε πως έχει τοποθετηθεί στο κτίριο εκρηκτικός μηχανισμός. Το τηλεφώνημα τελικά αποδείχθηκε φάρσα. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αληθινή της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης. Νωρίτερα στάλθηκε και μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα. Στη Διεθνή Επικαιρότητα, έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμμάνουελ Μακρόν, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές πλησιάζουν επικίνδυνα την πόλη του Μπορντό. Οι φλόγες έχουν καταστρέψει εκατοντάδες κατοικίες και τεράστιες δασικές εκτάσεις. Οι καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν την Ευρώπη την τελευταία εβδομάδα έχουν επηρεάσει κυρίως τη Γαλλία και την Ισπανία, όπου περισσότεροι από 330.000 ανθρώπους έχουν ήδη απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Στη Ρωσία, το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι δεν έχει δει καμία συγκεκριμένη πληροφορία αναφορικά με νέες προτάσεις για ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία εν ώψη της συνάντησης στην Ουάσιγκτον μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Είναι αλήθεια ότι αυτή η πληροφορία προέκυψε πριν από λίγες ημέρες, αλλά ως τώρα δεν είναι τίποτα περισσότερο από εικασίες των μέσων ενημέρωσης. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το θέμα αυτό, ούτε υπάρχουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες για οποιασδήποτε νέες προτάσεις ή ιδέες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντίμητρη Πεσκόφ. Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ, νεαρό άτομο ο δράστης της επίθεσης. Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανακοίνωσε ότι για το περιστατικό συνελήφθη ένα άτομο, ενώ είναι σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού ενός δεύτερου υπόπτου.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Με νέο κύμα ζέστης ξεκίνησε αυτή η εβδομάδα, καθώς ο υδράργυρος θα σκαρφίσει. Φαλώσει σήμερα στους 38 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας με λίγες μόνο αραιές νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι από νότιες νότιο-ανατολικές διευθύνσεις με ένταση 2-3 μποφόρ, τοπικά ως και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη μέγιστη τη στιγμή θα φτάσει σήμερα τους 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σέρετη.
1: Focus 103,6.
0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
5: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
6: Και?
5: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
6: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
5: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
7: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 2427-022-981.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1-4.
11: Σήμερα ζούμε στην Ελλάδα μια κρίσιμη περίοδο και παγκοσμίως βέβαια, αλλά ιδιαίτερα εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και τώρα πληροφορούμεθα, μαθαίνουμε ότι ό,τι κάναμε και ό,τι λέγαμε και ό,τι ακούαμε ήταν ψέματα και ότι η πραγματική αλήθεια βρισκόταν πίσω από αυτά και τώρα με πολύ φόβο και με φρίκι θα έλεγα δεν τολμούμε καν να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια γιατί πραγματικά είναι πικρή, είναι αλήθεια η οποία βγήκε μέσα από την άβυσσο της αγνίας μας, από την άβυσσο της ζωώδους θα έλεγα ζωή μας, γιατί είχαμε καταντήσει να είμαστε καταναγκωτικά και παραγωγικά προϊόντα και τίποτε περισσότερο και τώρα βλέπουμε την κενότητα που υπάρχει μέσα μας, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, το πνεύμα δηλαδή, το οποίο και έπαυσε να υπάρχει από καιρό και σήμερα στην εποχή μας έφτασε να προχώνει.
12: Πολύ εύκολα ασχολούμαστε με τη διπλανή την πόρτα παρά με τη δική μας. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει. Εφηβεία είναι, θα περάσει. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει. Έλα μα, δεν είναι τίποτα αυτά, σε όλο τον κόσμο συμβαίνει. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει. Έλα, κάτσε καλά τώρα, ηρέμησε, μεγάλωσες. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει ότι Όλα αυτά τώρα κάποια στιγμή δεν θα τα θυμόμαστε και θα γελάμε. Ξορκίζουμε το κακό. Δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Το μότο με το οποίο θέλω να μείνω για όσους θα με ξέρουν όταν πεθάνω είναι ένα. Πίσω από κάθε παιδί ψάξε γονιό.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνάνια. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Τα χαιρετίσματά μας Νότος News στη Ρόδο. Ράδιο Ιωάννινα 98,4 στα Ιωάννινα. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε μία συνέντευξη από το 1996. 30 χρόνια μετά. 30 χρόνια μετά. Ωραία. Του κύριου Σοφιανόπουλου. Ο Μέγας Σοφιανόπουλος. Να την ακούσουμε και θα σχολιάσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο για να καταλάβετε τι συμβαίνει. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Πάμε.
1: Λέω Αριστοτέλης, φίλος Πλάτων, φίλος Σωκράτης, φιλτέρων τα πάντων αλήθεια. Αυτή η αλήθεια αποκρύπτεται. Αλλά και κάτι άλλο ο Αριστοτέλης, σήμερα τρία θα πω, τέσσερα και τα τέσσερα κολλάνε καλά εδώ. Είναι πάντων δεινών τόκος εστίν, όπου ο τόκος σήμερα στην πατρίδα μας έχει διαλύσει την παραγωγή. Η γεωργία μήτρη πασών των επιστημών, για τις οποίες γεωργία διατηρείται η κτηνοτροφία και η κτηνοτροφία διατηρεί τον άνθρωπο. Εσείς όπως κάθεστε αγαπητέ τώρα εκεί, φοράτε τα οπούτσες που είναι δέρμα, είναι αποτέλεσμα γεωργίας κτηνοτροφίας. Έχετε και τα ρούχα σας που είναι γεωργία, είναι το μπαμπάκι. Έχετε το μαλλινό σας που είναι και αυτό κτηνοτροφία. Πληθήκατε με σαπούνι το πρωί, ο άνθρωπος. Η σημερινή κοινωνία θα το έλεγα, είναι μια υπόθεση 70 με 80 εκτό κτηνοτροφία, η οποία συντηρείται από τη γεωργία. Έχουμε δε και την υπόθεση αυτή τώρα που είναι πρόσφατη με τις αγελάδες, τις τρελές της Αγγλίας. Αν θέλετε να δώσω ένα νούμερο το οποίο αξίζει τον κόπο, μιλάνε για 12 εκατομμύρια αγελάδες, μίλησε ο πρωθυπουργός της Αγγλίας. 12 εκατομμύρια αγελάδες και 12 εκατομμύρια μοσχάρια όμως περίπου κάθε χρόνο μας κάνουν κοντά 24 εκατομμύρια, πάνω από 20 εκατομμύρια μπασετός ζώα. Αν υπολογίσετε μία διατροφή με 7 τόνους το κάθε ζώο, μιλάμε για κάπου 150 εκατομμύρια τόνους ζωοτροφή να πάνε προς τα ζώα και τουλάχιστον μία φορά να πάνε να ετοιμαστούν. Μιλάμε για μία διακίνηση 300 εκατομμυρίων τόνων. Αν πάμε ας πούμε στις 300 ημέρες, μιλάμε για κάπου 1 εκατομμύριο τόνους ζωοτροφές διακίνηση ημερησίως. Και αυτές οι ζωοτροφές είναι ο βασικός γεωργία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η Αγγλία θα χρεοκοπήσει, θα διαλύσει εάν υποχρεωθεί να σφάξει αυτά τα ζώα της.
2: Αυτά συμβαίνουν στην Αγγλία. Εμείς εδώ, με συγχωρείτε, που είμαστε μια πλούσια χώρα από ό,τι ξέρω και από ό,τι γνωρίζω, όχι φτωχοί όπως θέλουν να μας πούν. Γιατί γελάτε κύριε Σοφιανόπουλε?
1: Διότι αν η Δευτέρα πιο πλουσία εκφύσεως χώρα της, ας πούμε της κοινή αγοράς, αν όχι της Ευρώπης, που είναι η Γαλλία, έχει μία δραχμή εκφύσεως, η Ελλάδα έχει 100 δραχμές εκφύσεως. Εκφύσεως. Αφήστε τον πληθυσμό. Δηλαδή αν κατεβαίναμε ένα διαστημόπλιο από τον Άρη, ξέρω εγώ, και κοιτάγαμε με τα όργανά μας που πρέπει στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο να προσγειωθούμε και να αναπτύξουμε τη ζωή μας και τον πολιτισμό μας, εν πάση περιπτώσει, διότι καταστράφει από έναν πυρηνικό πόλεμο ο Άρης, θα κατεβαίναμε στην Ελλάδα. Εδώ είναι το σημείο όπου υπάρχουν τα πάντα και είναι λίγο Ευρώπη, λίγο Ασία και λίγο Αφρική και γεωγραφικός. Αυτή λοιπόν η γεωφυσική μοναδική περιοχή,
2: προνομιακή,
1: θα έλεγα και στον κόσμο, ακριβώς, είναι που δίνει αυτό το τεράστιο πλεονέκτημα να έχουμε μία χλωρίδα και μία πανίδα σπάνια, αλλά πρωτίστως τις δυνατότητες να εξελίξουμε αυτά τα πράγματα, πράγμα το οποίο βεβαίως σήμερα δεν γίνεται.
2: Με συγχωρείτε να σας πω κάτι. Θα ήθελα να μου πείτε τι είναι αυτό που έχει η Ελλάδα σαν δύναμη και στη συνέχεια να μας πείτε, ουσιαστικά ζητάω να μας αποδείξετε, γιατί αυτές οι πηγές πλούτου δεν έχουν μπει σε κίνηση στον τόπο μας ώστε να έχουμε τη θέση την οικονομική, αλλά όχι μόνο. Στη συνέχεια μπορούμε να μιλήσουμε για την πνευματική και πώς συνδέεται με την οικονομική. Και αν αυτό το πράγμα είναι οργανωμένο, από πού προέρχεται αυτή η, αυτό το εμπόδιο.
1: Κύριε Μαλάβη, μου ζητάτε τώρα μέσα σε μια τόσο μικρή εκπομπή να αναλύσουμε ένα θέμα το οποίο θα θέλει πιθανώς 10 εκπομπές, όχι μία. Αλλά έτσι τηλεγραφικά, σαν τίτλους. Θα έλεγα ότι αν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνα δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς, έκταση και πληθυσμό. Έτσι δεν γίνεται. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια.
2: Μάλιστα.
1: Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το εισθέσει να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60-70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβλαρτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπουμε ότι θα ήμασταν οι τροχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι? Να μεθοδευτεί ο Έλληνα να μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό, 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1 εκατομμύριο στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα εις το να κινδυνεύει βιολογικός, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι, θα έλεγα, πολύ, μάλλον προς το 8 θα τίνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού. Και τότε, καθώς καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αν θέλετε, επειδή θα φανεί περίεργο στους τηλεθεατάς αυτό το 31 εκατομμύρια, θέλω να αποδείξω, να δώσω δύο αριθμούς. Γαλλία, που είναι η δεύτερη πιο αραιοκατοικημένη χώρα, διότι οι Γάλλοι σκοτώθηκαν πολύ στους Ναπολεοντιούς πολέμους, είχαμε το ίδιο φαινόμενο με την Ελλάδα, αλλά από άλλη αιτιολογία, αν και θα έλεγα και εδώ είχαμε και εκεί αρκετά λόγω πολέμων κτλ. Η Γαλλία λοιπόν είναι 62-63 εκατομμύρια κάτοικοι, αλλά είναι και 540.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Εάν διαιρέσετε το 540 διότι το 132 που είναι η Ελλάδα, είναι 4 φορές και κάτι. Αν διαιρέσετε το 60 διότι 4, μας κάνει 15. Δηλαδή, εάν στον τη Γαλλία έπρεπε να ήμασταν 50% επιπλέον οι Έλληνες. Αν θέλετε και κάτι άλλο πιο τραγικό, με 1,5% αύξηση πληθυσμού μετά το 50 που ήμασταν 8 εκατομμύρια, έπρεπε σήμερα να είμαστε 15.600, με 2% έπρεπε να είμαστε περί τα 20 και με 3% 30. Βγαίνει το 31 αυτό που λέγαμε. Ανταυτού είμαστε 10. Αλλά και από αυτό το 10, κύριε Μαλαβή, πρέπει να αφαιρέσουμε τον ελληνισμό που ήρθε από την Αίγυπτο μετά τα γεγονότα του Νάσερ, από την Ήμβρο, την Τένεδο και την Κωνσταντινούπολη μετά τα γεγονότα του 55, και από το Ανατολικό Μπλοκ και τη Σοβιετία γενικώς μετά το 60. Πόντι και δεν συμμαζεύεται, όπου αυτοί με τα παράγωγά τους υπολογίζονται γύρω στα 3 εκατομμύρια, άρα έχουμε 10-3, 7. Δηλαδή ξεκινήσαμε 8 εκατομμύρια Έλληνες το 50 και αντί να είμαστε τουλάχιστον 15,5 και 3 που ήρθαν 18, είμαστε 10. Δηλαδή είμαστε η μισή από ό,τι θα έπρεπε.
2: Θέλετε να μας πείτε δηλαδή ότι στην περιοχή του πληθυσμού οργανώθηκε ένας μηχανισμός που
1: εναγνύεται των Ελλήνων.
2: Έχει σχέση με τον εμφύλιο. Αποδυναμώθηκε. Η ίδια η χώρα δεν μπορούσε να θρέψει τον πληθυσμό. Τον εξανάγκασε σε μετανάστευση. Αυτό έγινε λοιπόν σε σχέση με τον πληθυσμό. Και συνεχώς έχουμε αυτή την φθήνουσα πορεία και κατάσταση.
1: Γιατί ο μετανάστης, μην ξεχνάμε ότι είναι ηλικίας από 20 μέχρι και 45-50.
2: Το αλλά καλύτερο δυναμικό φεύγει δηλαδή ουσιαστικά, και αυτό που γεννάει.
1: Ναι, είναι το αναπαραγωγικό δυναμικό. Και, δηλαδή όλοι οι Έλληνες οι οποίοι φεύγανε ήταν αναπαραγωγικοί, γι' αυτό ευξήθησαν τόσο πολύ εκεί που πηγαίνανε. Μάλιστα. Εν σχέση με το 1/3 που είναι συνήθως ένας πληθυσμός σε μια χώρα.
2: Αυτό όμως έχει σχέση με το τι υπήρχε στη χώρα μας, υποθέτω, και πώς μπορούσε να αναπτυχθεί ώστε να κρατήσει αυτό το πληθυσμό. Δηλαδή η μία, ας πούμε, σκηνοθεσία χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο που είναι οικείος, ήταν σε σχέση με τον πληθυσμό. Ο άλλος, υποθέτω, ήταν σε σχέση με την ίδια την παραγωγή.
1: Με την ίδια παραγωγή, ναι.
2: Τι συμβαίνει εκεί, κύριε Σοφιανόπουλε?
1: Κοιτάξτε, εκεί έγινε κάτι το, θα έλεγα, σατανικό. Δηλαδή, είναι κοινό μυστικό, θα έλεγα, ότι λένε ότι η Ελλάδα είναι γεωργοκτηνοτροφική χώρα. Αλλά 52% της κυνήγης αγοράς είναι κτηνοτροφία. Και αυτό το ότι η Ελλάδα είναι γεωργοκτηνοτροφική λέγεται κάπως υποτιμητικά, ότι δεν βαριέσαι, είμαστε κι εμείς ψιλογεωργοί, κάμια σταφίδα, κανένα λάδι και δεν συμμαζεύεται. Αλλά 52% η κοινή αγορά είναι κτηνοτροφία. Ιδού η απόδειξη ότι αυτό που υποτίθεται ότι έπρεπε να είμαστε δεν είμαστε. Γι' αυτό είμαστε ελλειμματικοί σήμερα σε κτηνοτροφικά προϊόντα της τάξης των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, συμπλήν. Το οποίο μας κάνει 120 μαχητικά αεροπλάνα. Δηλαδή, αν η Ελλάση το αυτάρκης σε κρέας, γάλα, τυρί τα τελευταία 10 χρόνια, θα είχαμε συνάλλαγμα να αγοράσουμε 1200 μαχητικά αεροπλάνα.
2: Λέτε, εάν ήταν αυτάρκης. Εννοείται ότι μπορούσε να είναι και δεν είναι.
1: Ακριβώς, σαφώς. Μπορούσε με μεγάλη άνεση. Γιατί τώρα? Διότι αν υπολογίσουμε ότι η Ολλανδία είναι της τάξης των 40.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων και η Ελλάδα είναι 132, το 4 στο 120, 3-4 πάει 3, λέει η Ολλανδία είναι 3,5 φορές μικροτέρα της Ελλάδος. Έχει ένα πληθυσμό 18 εκατομμύρια περίπου, δηλαδή σχεδόν το διπλάσιο της Ελλάδος, με 3,5 φορές λιγότερο της Ελλάδος. Αν λέει τα βάλουμε κάτω έκταση και πληθυσμός, η Ελλάδα 3-10-30-3-8-24 εν σχέση με την Ολλανδία έπρεπε να έχει πληθυσμό 54 εκατομμύρια.
2: Μάλιστα.
1: Τουλάχιστον. Και έχει 10.

0: εντέχνως εσφαλμένη κατεύθυνση παραγωγής, παραδείγματος χάρη το πέταγμα των φρούτων 1 εκατομμύριο τόνι στις χωματερές, διότι όταν παράγεις, πληρώνεις για να πετάς, αυτό δεν πρέπει να είναι κανένας οικονομολόγος για να ξέρει ότι αυτό είναι καταστροφικό. Και από την άλλη, τεράστιες δυνατότητες του φυσικού πλούτου μη γεωργοκτηνοτροφικού.
1: Ναι.
0: Παραδείγματος χάρη, δεν είναι θέμα να το αναλύσουμε, ένας λοφίσκος μάρμαρο, δίνω τη δυνατότητα φυσικού πλούτου, 1000 επί 1000, επί 100 μέτρα ύψος, αυτό είναι ένας λοφίσκος μάρμαρο. Τόσα μάρμαρα η Ελλάδα έχει χιλιάδες φορές, εκατοντάδες οπωσδήποτε, αν όχι χιλιάδες. Αυτό το μάρμαρο σε χρήματα ισούται με το να καλλιεργείς το σύνολο της Ολλανδίας επί 10 χρόνια σε καλαμπόκι, με έναν τόνο το στρέμμα και με 50 δραχμές το κιλό. Και να καλλιεργεί ποιος, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, δηλαδή απλώς κάποιος να σου δίνει το αποτέλεσμα της καλλιεργίας όλης της Ολλανδίας επί 10 χρόνια σε καλαμπόκι, ένας λοφίσκος μάρμαρο της Ελλάδος.
1: Μάλιστα. Τώρα, θέλετε να μας πείτε δηλαδή ότι αυτό,
0: διά της αγορονομίας, να το εξηγήσω πώς έγινε, διά της αγορονομίας, η οποία εντέχνως εφηρμόστη στην Ελλάδα σαν μοναδική χώρα της Δύσεως, ανήκομενη στην Δύση λέγαμε, αλλά εφαρμόζαμε μεθόδους της Ανατολής. Δηλαδή, το κράτος ήρθε και έγινε ο βασικός μοχλός, όχι μόνο κατευθύνσεως της οικονομίας, αλλά και ελέγχου της οικονομίας στο σύνολό της. Αν πάρετε παραδείγματος χάρη το οικονομικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, εκεί ξεκάθαρα λένε ότι έμεσα ή άμεσα το κράτος ελέγχει το 75% της οικονομίας της χώρας.
1: Μάλιστα.
0: Εάν θέλετε ένα παραλληλισμό, η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα, αλλά στην ουσία κατοικείται από λίγους κατοίκους, δεν είναι τόσο μικρή όπως είδαμε, λέω τι λένε και πώς έχει, είναι στο μέσο της Ευρώπης.
1: Μάλιστα.
0: Οι μισές χώρες της Ευρώπης είναι μικρότερες της Ελλάδας σε έκταση και οι μισές μεγαλύτερες. Και οι μισές περίπου είναι λιγότερες σε πληθυσμό της Ελλάδας και οι μισές περισσότερες. Λοιπόν, η Ελλάδα λοιπόν είναι μια χώρα με λίγο πληθυσμό, με τεράστιες δυνατότητες και δεν έχει να φάει. Η Σοβιετία ήταν μια τεράστια χώρα με λίγο πληθυσμό και δεν είχε να φάει. Τι όμοιο είχαν τώρα αυτές οι δύο χώρες? Ότι τα πάντα εξουτώνται από το κράτος.
1: Μάλιστα.
0: Και εκεί ακριβώς παίχτηκε το παιχνίδι εις βάρος του ελληνικού λαού, όπου διά της αγορονομίας διέλυσαν την πρωτογενή παραγωγή, γεωργία, κτηνοτροφία. Αν θέλετε ένα απλό παράδειγμα, 7 η μπαμπακόπιτα τη δεκαετία του 50-60, ξέρω εγώ, 3,40 το πρόβιο γάλα. Σήμερα 40 η μπαμπακόπιτα, 200 το πρόβιο γάλα, είχε φτάσει μέχρι 300. Και επειδή κάναμε ό,τι κάναμε, βασιτώσει, βγήκαν οι παραγωγοί στους δρόμους. Ως εκ τούτου, το κράτος ήρθε και εκαθήλωσε ουσιαστικά την πρωτογενή παραγωγή σε τέτοιες τιμές που ο παραγωγός δεν μπορούσε να επιβιώσει. Και έτσι σηκώθηκε και αυτή η μετανάστευση.
1: Μάλιστα. Κύριε Σοκιανόπουλο, σας ακούω με μεγάλη προσοχή και είναι και ο λόγος που εγώ ζήτησα να μιλήσουμε σήμερα εδώ. Διότι πρέπει, υποθέτω, και οι άνθρωποι από την περιοχή του πολιτισμού να κατανοήσουν τι συμβαίνει στη χώρα μας σε ό,τι αφορά το ευρύτερο φάσμα της ελληνικής κοινωνίας και πώς οργανώνεται ή αποσυντίθεται και από ποιους. Και επειδή από ό,τι ξέρω η εμπειρία σας δεν είναι μόνο η εμπειρία ενός επιστήμονα, ενός χημικού, όσο ενός, η εμπειρία ενός βιομηχάνου. Δηλαδή γνωρίζω ότι στο παρελθόν υπήρξατε ένας από τους ιδιοκτήτες, είστε ο Σοφιανόπουλος της οικογένειας που είχε την φαρμακοβιομηχανία Χροπή, οι παλαιότεροι θυμούνται το Αλγκόν, και σήμερα αυτή η βιομηχανία δεν υπάρχει. Αυτό συμβαίνει γιατί η βιομηχανία αυτή κατάρρευσε, έπαψε να λειτουργεί για λόγους εγγενείς ή για λόγους ευρύτερους, και αν αυτό το πράγμα έχει σχέση επίσης, θα ήθελα σας παρακαλώ να μας εξηγήσετε, και με μια γενικότερη πολιτική απέναντι στην ελληνική βιομηχανία, γιατί ναι, βλέπω και άλλα φαινόμενα να συμβαίνουν γύρω μας.
0: Κοιτάξτε, οι εχθροί της Ελλάδος, οι οποίοι συνήθως είναι οι σύμμαχοί μας, για να μην κοροϊδευόμαστε.
1: Να μην κοροϊδευόμαστε, να μας τα πείτε όπως
0: ο Γάλλος βουλευτής Μπουγιόν, παραδείγματος χάρη,
1: ναι,
0: στο μέσο του Ελληνοτουρκικού πολέμου τον Απρίλιο του 1921, παρουσία του Κεμάλ Ατατούρκ, συνοδευόμενος από επιτελείο Γάλλων αξιωματικών και βουλευτών, λέει στην τουρκική

0: Εθνοσυνέλευση το εξής εξωφρενικό. Η Γαλλία ενδιαφέρεται να βλέπει μια μεγάλη και ισχυρά Τουρκία να διώξεται δε το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, διότι αυτό αποτελεί κέντρο κατασκοπίας της Ελλάδος εις βάρος της Τουρκίας.
1: Μάλιστα.
0: Ο Γάλλος, σύμμαχος χριστιανός, λέει στον αλόθρησκο εχθρό και Τούρκο: διώξε το Πατριαρχείο. Λίγος πολύ, ό,τι συμβαίνει και σήμερα, αλλά από άλλους δρόμους. Σαν αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Οι εχθροί μας, λοιπόν, στο σύνολό τους, εμεθόδευσαν αυτήν την διαδικασία. Αλλά δεν έπρεπε να αφήσουν, διότι τι έγινε. Αν αφήσεις τον Έλληνα ελεύθερο λίγο, κάπου θα σου ξεπεταχθεί. Είναι το κύτταρο της φυλής. Εάν τα βγάλετε κάτω, κύριε Ρωμαδί, θα δείτε ότι οι Έλληνες απέτυχαν μόνο μέσα στην Ελλάδα. Οπουδήποτε αλλού και αν πήγανε, αυτό το παραμύθι ότι ο Έλληνας είναι ανίκανος, ότι είναι τεμπέλης, ότι όλα αυτά τα οποία εντέχνως ταΐζει τον κόσμο το ελληνικό κράτος. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Πήγανε στην Αυστραλία οι Έλληνες επέτυχαν, πήγανε στην Αμερική πέτυχαν, πήγανε στον Καναδά πετύχανε, πήγανε στη Γερμανία πέτυχαν. Προμηνώς, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου του Γκιότιγκεν έκανε μια διάλεξη των φαινόμενων Έλληνες. Το Πανεπιστημίο του Γκιότιγκεν είναι η μισή καθηγητή, είναι με βραβείο Νόμπελ εκεί. Λοιπόν, και είπε ότι τα παιδιά των Ελλήνων αγραμμάτων μεταναστών που πήγανε στη Γερμανία είναι σήμερα πρώτοι στη γερμανική κοινωνία. Σε έδρες, καθηγητικές, σε πανεπιστήμια, σε πολυτεχνία, τραγουδιστές της όπερας. Τώρα μια και εκτόπερα, εγώ καταλαβαίνω το πνεύμα σας, γιατί είμαι και εγώ ερασιτέχνης καλλιτέχνης, μου αρέσει πολύ η μουσική και το τραγούδι. Έχω τραγουδήσει και ερασιτεχνικά στην όπερα. Λοιπόν, και
1: στο κύτταρό σας υπάρχει αυτό.
0: Ναι.
1: Μια έφεση προς το ανώτερο. Που το έχουν όλοι οι Έλληνες.
0: Η μουσική στην Ελλάδα έχει δώσει, σαν παράδειγμα, έχει δώσει μεγάλα αποτελέσματα για τον τόπο. Πάρτε την Κάρα, πάρτε τον Μητρόπουλο, πάρτε τον Βαγγέλη, τον Βαθανασίου, τώρα πήρε προφάτως το πρώτο βραβείο στη Γερμανία με ανταγωνιστάς, Μάικλ Τζάκσον και δεν σε μαζεύεται. Και όμως τα ελληνικά σχολεία, το κάθε σχολείο δεν έχει ένα πιάνο μέσα, το φέρω σαν παράδειγμα, αλλά είναι λίγο πιο πολύ ο δικός σας τομέας, εκεί θα πρέπει εγώ να αντιστρέψω μετά το ερώτημα. Τι κάνανε λοιπόν, έπρεπε παραλλήλως με τη γεωργία και την κτηνοτροφία, την οποία διέλυσαν διά της αγορανομίας, να το κάνουν το ίδιο και στην παραγωγή, στην βιομηχανία.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν έγινε μόνο αυτό έτσι τυχαία και μοιραία, αλλά μεθοδεύτηκε. Και βλέπετε ότι πατροπαράδοτες, κολοσσιαίες επιχειρήσεις, όπως Πειραϊκή Πατραϊκή, Ιζόλα, Εσκιμό, Βόμβικας, Αιγαίο, Χροπή, Ελβίν, Περζίλ, Αγγελόπουλος, Τσιμπέντα, Χαρτοπία, Νάμκο. Είπα τώρα έτσι αυτές που μου έρχονται στο μυαλό. Μιλάμε για επιχειρήσεις, αυτές μόνο απασχολούσαν πάνω από 100.000 ανθρώπους. Πρέπει δε να σας υπενθυμίσω ότι η δραχμή ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Φερρυπίν τον Αύγουστο του 1973, όταν απελευθερώθη η δραχμή από το δράριο, το δράριο πήγε 28. Ο Έλλην λοιπόν επέτυχε παντού. Εάν λοιπόν αφήναν τη βιομηχανία και τη βιοτεχνία, διότι όταν λέμε παραγωγή χρήματος, κύριε Μαραδί, δεν υπάρχουν λεφτά, υπάρχουν μόνο προϊόντα.
1: Μάλιστα.
0: Ο άνθρωπος, ο πρωτόγονος, ήταν ανταλλάξιμος.
1: Μάλιστα.
0: Και κάποια στιγμή έπρεπε το κουβαλάρο στην πράτη, κάτι και βρέθη το χρήμα. Δεν υπάρχουν λεφτά, υπάρχουν προϊόντα. Όταν λοιπόν σήμερα το γενικό προϊόν που λέγεται χρήμα πωλείται από τις τράπεζες με έναν τόκο, ο οποίος το 1 εκατομμύριο σε 20 χρόνια το κάνει 1 δισεκατομμύριο, δηλαδή αυξάνει χίλιες φορές με νόμο του κράτους, ο οποίος έγινε το 80, και ο οποίος ούτε και αυτός έχει τηρηθεί, παράνομα γίνεται ότι γίνεται εις βάρος της οικονομίας της χώρας. Σας ρωτώ εγώ, ποιο προϊόν από το 74, 75, 76 μέχρι το 96 στην 20ετία αυτή υφξήθη χίλιες φορές, ώστε να δικαιολογείται να αυξάνει και το χρήμα σε 20 χρόνια χίλιες φορές? Κανένα προϊόν δεν πήγε παραπάνω από 15 φορές. Το δολάριο ήταν 30, πήγε 258 φορές. Το μάρκο ήταν, ξέρω εγώ, 15, πήγε 10 φορές. Οι εφημερίδες ήταν 20, πήγαν 150, 210 φορές. Δεν μπορεί να βρείτε προϊόν να πήγε άντε 50 φορές επάνω σε απολύτους αριθμούς. Κι όμως, ο νόμος της Ελλάδος, κατά αντίθεση του Αριστοτέλους, πάντων δίνων τόκο σε στήν, έφτασε να είναι χίλιες φορές. Και επειδή είναι γεωμετρική η πρόοδος έτσι όπως γίνεται, στη δεκαετία αυξάνει 32 φορές. Το εξωφρενικό δε είναι ότι στην ίδια χώρα, με τους ίδιους ανθρώπους, με την ίδια οικονομία, στη μένε φορεία όποιος χρωστάει 1 εκατομμύριο σε 30 χρόνια χρωστάει 11.800 και στην τράπεζα χρωστάει 32 δισεκατομμύρια. Καθώς καταλαβαίνετε, στη φύση και γενικά στην παραγωγική διαδικασία δεν υπάρχει τίποτε και διαμάντια να κλωτσά στην παραλία της Αφρικής, δεν είναι δυνατόν ποτέ να βγουν αυτά τα χρήματα, να καλυφθούν αυτοί οι τόκοι που δια νόμου το ίδιο το κράτος επέβαλε στον ελληνικό λαό, αποτελέσματα του οποίου είναι αυτή η διάλυση της γεωργίας της εκτροφίας που βλέπουμε καθημερινά και έχει φτάσει σήμερα την ελληνική κοινωνία σε απόγνωση.
1: Αυτό συμβαίνει.
0: Μάλιστα.
1: Συμβαίνει δηλαδή το ελληνικό κράτος να χρησιμοποιεί μηχανισμούς ουσιαστικά εξαφάνισης όλων
0: της ελληνικής παραγωγής.
1: Των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με ελληνική παραγωγή.
0: Παραγωγή. Είτε αυτή είναι πρωτογενή, γεωργική, κτηνοτροφική, είναι του δευτερογενού τομέα, τη βιομηχανία, διότι σε τελική ανάλυση το χρήμα τι είναι, είναι γεωργία, κτηνοτροφία, βιομηχανία, βιοτεχνία και εμπόριο. Όλοι αυτοί οι κλάδοι, οι λεγόμενοι παραγωγικοί κλάδοι, οι οποίοι θα μας δώσουν τη δυνατότητα να κάνουμε αργότερα και να αναπτύξουμε την τέχνη, διότι παραδείγματος χάρη σήμερα ομιλούμε για όπερες, ας πούμε λέω. Πού είναι η όπερα της Ελλάδος? Κάναμε με τα χίλια βάσα ένα πράγμα το οποίο και τελικώς όπερα αυτό δεν είναι. Πώς θα μπορέσουμε...
1: Και η κλάδη της ουσιαστικά της παράδοσής μας.
0: Ακριβώς. Λέμε όπου... για την τραγωδία μας, έτσι. Ναι, αλλά οι αρχαίοι φτιάνανε και τα θέατρα για να παίζεται η τραγωδία. Και αν δεν ήταν, σας παρακαλώ κύριε Ζαμαραδί, σήμερα τα αρχαία θέατρα, πού θα παίζαμε εμείς? Πες ότι είχαν καταστροφή.
1: Ναι.
0: Πού θα παίζαμε εμείς τις τραγωδίες? Μα φτιάξαμε ένα. Δεν φτιάξαμε. Γιατί δεν έχουμε λεφτά. Πεθαίνουν οι άνθρωποι στους διαδρόμους των νοσοκομείων γιατί δεν έχουμε λεφτά να κάνουμε νοσοκομεία.
1: Ενώ η Ελλάδα δεν είναι μια φτωχή χώρα, μου λέτε.
0: Είναι η πλουσιωτέρα της Ευρώπης.
1: Και δεν είναι λοιπόν η πλουσιωτέρα της Ευρώπης, διότι το κράτος εμποδίζει τους διάφορους τομείς να αναπτυχθούν ή τους βοηθάει να καταστραφούν.
0: Οι εχθροί μας λοιπόν τι κάνουν?
1: Να με συγχωρείτε, γιατί θέλω να ολοκληρώσω το ολοκληρώσω μέσα στο κεφάλι μου αυτό, γιατί είναι εξωφρενικό αυτό που μου λέτε, κύριε Σοφιανόπουλε. Όχι πως είμαι αντίθετος, αλλά είναι εξωφρενικό.
0: Είναι, δυστυχώς.
1: Αυτό συμβαίνει γιατί είναι ένα κράτος ανίκανο.
0: Όχι, είναι το ικανότερο κράτος, θα έλεγα, του κόσμου. Απαιτείται τεραστία και καταπληκτική κρατική οργάνωση να καταφέρνεις να κρατάς αυτό το παράδεισο που είναι η Ελλάδα σε όλους τομείς σε τέτοια χάλια. Διότι αν το ελληνικό κράτος ή το πράγματι ανοργάνωτον, εσείς θα βγάζατε χρυσό, εγώ θα συνέχιζα να βγάζω πετρέλαιο που έβγαζε τη Ζάκυνθο, κάποιος άλλος θα έβγαζε τα ρουμπίνια της Θράκης που υπάρχουν. Εσείς το όνομα σας είναι και Σμάραγδος, έτσι. Είσαστε το δεύτερο πιο πολύτιμο πράγμα στον κόσμο.
1: Μετά το διαμάντι είναι?
0: Όχι, το ρουμπίνι.
1: Μετά το ρουμπίνι.
0: Το ρουμπίνι είναι ο πρώτος πολύτιμος. Μετά είναι το σμαράγδι, το μπερίλιουμ σιλίξιουμ μαγνήσιουμ καρμπονάτ και μετά είναι το διαμάντι. Το πριλάντι, από το διαμάντι θα βγάλουμε ένα πριλάντι θέμα αγωνίας για να γίνεται ολική ανάκλαση, αλλά αυτό είναι όλο. Λοιπόν, αυτή η δυνατότητα της Ελλάδος σε όλους τους τομείς, δεν υπάρχει σημείο της χώρας που να μην έχει δυνατότητες να την αξιοποιήσει κανένας. Ας αφήσουμε το αλουμίνιο, ας αφήσουμε το νικέλιο, ας αφήσουμε το χρώμιο, νικέλιο, χρώμιο, αλουμίνιο, τα τρία βασικά μέταλλα της μεταλλοβιομηχανίας του κόσμου, και μετά μιλάμε αυτοκίνητο. Οπότε τι είναι αυτοκίνητο, το ξέρουμε όλοι, έτσι. Μιλάμε για χρώμιο, αλουμίνιο και νικέλιο. Μιλάμε για αεροπλάνα, μιλάμε για αλουμίνια. Μιλάμε για σπίτια σήμερα, μιλάμε για αλουμίνια. Πάρτε τον Παρνασσό και προχωράμε. Τώρα βέβαια η σύμβαση που κάναμε με την Πεσινέ είναι απεικιοκρατική.
1: Μάλιστα. Θα κάνουμε τώρα, κύριε Σοφιανόπουλε, αγαπητέ κύριε Σοφιανόπουλε, μία μικρή διακοπή όπως απαιτούν οι τηλεοπτικοί κανόνες και θα επανέλθουμε για να μας αναπτύξετε τους μηχανισμούς πλέον που εμποδίζουν την ανάπτυξη αυτό που λέμε της ελληνικής ευρύτερης δραστηριότητας.
0: Ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, αν και ο χρόνος είναι πάντα λίγος, αλλά βεβαίως.
1: Προς τη σωστή κατεύθυνση και ο πολιτισμός μπορεί να ακολουθήσει ή να ανθίσει. Όταν όμως αυτά τα πράγματα βρίσκονται στους χερούς μας και στη χώρα μας σε ανάπτυξη αλλά συγχρόνως και σε αρμονία. Πρέπει πρώτα λοιπόν να ξέρουμε ότι αυτά τα πράγματα είναι σε ανάπτυξη και δεύτερον να ξέρουμε ότι είναι σε αρμονία. Προσπαθούμε λοιπόν να δούμε εάν αυτά, και μιλάμε για την περιοχή της βιομηχανίας αλλά όχι μόνο στον τόπο μας, είναι σε ανάπτυξη Και αν δεν είναι, από αυτά που μας λέει ο κ. Σαφιανόπουλος, που μοιάζει να μην είναι, ποιοι εμποδίζουν αυτή την κατεύθυνση. Ο κ. Σαφιανόπουλος, λοιπόν.
0: Ξεκινήσατε, κύριε Μαραβή, με εκείνο του Καβάφη, ότι οι έμποροι είναι οι ήρωες της φυλής. Και είπατε πώς είναι αυτό. Με αυτά τα λίγα τα οποία προλάβαμε και είπαμε πριν, βλέπετε ότι αυτός το είχε πιάσει το θέμα, ότι μη υπαρχόντων, δηλαδή αυτών των κολοσσών των Ελλήνων, κι ας πάρουμε συγκεκριμένα πράγματα. Εάν δεν ήταν ο Αβέροφ, θα είχαμε Καλλιμάρμαρο στάδιο να κάνουμε τους πρώτους Ολυμπιακούς αγώνες? Όχι. Αν δεν ήταν ο Ζάπας, διότι εν αντιθέσει με αυτό που ο κόσμος πιστεύει και έχει ακούσει, την ιδέα της επαναβιώσεως των Ολυμπιακών Αγώνων που γίνεται και τόσο θόρυβος που δεν μας δώσανε την Ολυμπιάδα κτλ. Όλοι ξέρουν τον Βαρόνα Πιέντε Κουμπερτέ, αλλά δεν είναι. Είναι ο Μινάς Μινοίδης από την Καστοριά. Και είχε πείσει τότε και έγιναν κάτι πρώτοι Ολυμπιάδες έτσι απλές, αλλά εις το Ζάπιον. Ο δε Ζάπας διέθεσε και όλη την περιουσία του για την τέλεση των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων. Εάν δεν ήταν πάλι ο Συγκρός, θα είχαμε γεωργική σχολή και το νοσοκομείο του Συγκρού. Εάν δεν ήταν οι άλλοι Έλληνες να χρηματοδοτήσουν, θα είχαμε πανεπιστήμιο, θα είχαμε πολυτεχνείο. Το Καφτατζόγλιο στη Θεσσαλονίκη, αν δεν ήταν ο Καφτατζόγλης, οι Έλληνες της Αμερικής, αν δεν ήσουν, δεν θα είχαμε σήμερα τον Ευαγγελισμό. Και από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω?
1: Ούτε να αρχίσετε ούτε να τελειώσετε. Θα μου επιτρέψετε να σας την πείσω, το ξέρετε ίσως καλύτερα από μένα, ότι στην αρχαία Ελλάδα, στην περίοδο του Χρυσού Αιώνα, υπήρχε μια απόλυτη αρμονία ανάμεσα στους ανθρώπους της τέχνης και στους ανθρώπους που κατήχαν στα χέρια τους την παραγωγή.
0: Βέβαια.
1: Αυτό, υπό μορφή χορηγών τότε, γιατί το sponsoring που μας ήρθε απ' έξω είναι μια μετάφραση μιας βαθύτατης ελληνικής συμπεριφοράς, δεν είναι απλώς μιας λέξης, μιας
0: συμπεριφοράς. Βέβαια.
1: Αυτά λοιπόν έδωσαν.
0: Ήταν δε τιμή στον
1: Παρθενώνα.
0: Ήταν δε τιμή και στον Αθηναίο πολίτη να αγοράζει την πανοπλία του. Ο Σωκράτης είχε λάβει μέρος σε όλες τις εκστρατείες των Αθηναίων. Ο περιβόητος Δημοσθένης, ο πατέρας του, είχε βιομηχανία. Παρήγε κρεβάτια, μαχαιροπύρουνα και όπλα. Πήγανε, λέει, οι Αθηναίοι και πολεμήσαν στο Μαραδόνα. Ένα πράγμα το οποίο λείπει από το σχολείο. Το παίρνουμε σαν δεδομένο. Ναι, αλλά πολεμήσανε 10.000 Αθηναίοι. Και τι πετάγανε, κύριε Μαραδί, στους Πέρσες? Πέτρες. 10.000 Αθηναίοι σημαίνει 10.000 σπαθιά. Σημαίνει 10.000 δόρατα. Σημαίνει 10.000 τόξα. 100 βέλη φερέτρα, 1 εκατομμύριο βέλη. 20.000 περικνημίδες. 10.000 ασπίδες. 10.000 περικεφαλαίες. Κολοσσιαία πολεμική βιομηχανία, άνευ της οποίας δεν θα ήταν δυνατόν ποτέ να διεξαχθούν αυτοί οι πόλεμοι. Πάρτε το 1821. Οι αδελφοί Σπηλιωτόπουλοι έδωσαν όλη την περιουσία τους και πήγανε τότε στη Δημητσάνα, που ήταν τα γερόντια και η βιβλιοθήκη, και κάνανε την παρούτη. Η μήλη της Δημητσάνας παρήγωνε 750, δηλαδή οκάδες, ένα ντόνο παρούτη την ημέρα, με την οποία παρούτη πολεμούσε ο Κολοκοτρώνης, ο Καραϊσκάκης και ο Μιαούλης και η Μπουμπουλίνα και δεν συμμαζεύεται. Ως εκ τούτου, εάν βάλουμε τα πράγματα κάτω και πούμε αλήθεια στον κόσμο, δεν λέμε αλήθεια στον κόσμο, λέμε δυστυχώς παραμύθια στον κόσμο, θα διαπιστώσουμε ότι για να υπάρξει μια αρμονία μέσα σε μια χώρα, από την οποία αρμονία της γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής και εν συνεχεία της τεχνολογικής αναπτύξεως διαμέσου της βιομηχανίας, η οποία όμως δεν αναπτύσσεται από μόνη της, αναπτύσσεται διαμέσου της εφηρμοσμένης ερεύνης και αναπτυξιακής τεχνολογίας. Πού είναι τα εργαστήρια της Ελλάδος εφηρμοσμένης ερεύνης? Έχουμε τον Δημόκρητο και κυνηγάμε ηλεκτρόνια και πρωτόνια. Επί 36 χρόνια, ο περσινός προϋπολογισμός του Δημοκρήτου είναι 4,5 δισεκατομμύρια. Σχεδόν 3.000 άνθρωποι κυνηγάνε 36 χρόνια ηλεκτρόνια και πρωτόνια, τούτε πιάσανε κανένα, τούτε και θα πιάσουν από ό,τι φαίνεται. Όλο αυτό λοιπόν δεν μπορεί να είναι κατά λάθος, διότι αν όλο αυτό το δυναμικό, άριστοι επιστήμονες, δεν φταίνε αυτοί, εκεί που τους βάζουν. Εάν όλο αυτό το άριστο δυναμικό του Δημοκρήτου είχε φερρυπίν προωθηθεί εις την υπόθεση της παραγωγής φαρμάκων από τα φαρμακευτικά φυτά της Ελλάδος και μόνον, δεν θα ξέραμε τι να κάνουμε τα λεφτά. Και τότε βέβαια θα περισσεύανε και τα χρήματα για Ακρόπολη και έτσι και αλλιώς. Ενθυμούμε έναν κύριο Σάντα που είχα δασκαλόμενα, σοφό άνθρωπο, λόγιο, ο οποίος θα συμμετείς της Ολότας στη Ζεζάριο σχολή, ο οποίος πολέμησε στη Μικρά Ασία και ήταν πολύ ανεπτυγμένος άνθρωπος και είχαν πιάσει ένα μπασά εχμάλωτο, ο οποίος έλεγε ότι ο Κεμάλ Ατατούρκ πάντοτε παραπονιόταν και έλεγε πώς μπορούμε εμείς ποτέ να νικήσουμε τους Έλληνες όταν υπάρχουν οι Έλληνες της Διασποράς οι οποίοι χρηματοδοτούν και κρατούν την Ελλάδα εν ζωή.
1: Οι Έλληνες της Διασποράς λοιπόν, γιατί δεν αφήνουν την Ελλάδα, λέτε.
0: Γιατί επιτρέπεται.
1: Επιτρέπεται. Δεν αφήνουν την Ελλάδα λοιπόν ως Ελλάδα, ως τόπος, κατά την άποψή μου ιερός, κατά την άποψή σου, κατά την άποψή σας πλούσιος, να αναπτυχθεί, να απλώσει τις δυνάμεις της.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν είναι μια εικασία δικιά σας, είναι μια... Έχετε τρόπους να αποδείξετε...
0: Ό,τι λέω ο κύριος Μαγδί, τα αποδεικνύω πάντα. Το λεκανοπέδιο της Αττικής ήταν η υπαριθμόν Μαγούλα και Ασπρόπυργος, ήταν το υπαριθμόν ένα μέρος στον κόσμο στην παραγωγή γάλακτος.
1: Μάλιστα.
0: Τη δεκαετία του 60 και τα λοιπά, το λεκανοπέδιο της Αττικής παρήγε 300 τόνους αγεραδινό χάλα και σήμερα παράγει 40.
1: Αυτό γιατί, πώς έγινε?
0: Διότι εμεθοδεύτηκε από το ελληνικό κράτος αυτή η διάλυση διά της αγορονομίας και διά της κρατικής παρεμβάσεως. Αν θέλετε...
1: Με συγχωρείτε, έχει σχέση αυτό με την κοινή αγορά?
0: Η κοινή αγορά ήρθε και αν θέλετε καταδικάζεται κάποιος έντεχνα εις θάνατον, εκτελείται και εν συνεχεία πάει κάποιος και ρίχνει και τη χαριστική βολή.
1: Αυτό έγινε με την...
0: Η κοινή αγορά είναι η χαριστική βολή της καταδικαστήσεις και εις θάνατον εκτελεστήσεις χώρας. Στο σύνολό της αγοράς παραγωγικής.
1: Μου λέτε τώρα για το γάλα.
0: Για το
1: ξέρω
0: γάλα.
1: Λοιπόν ότι εσείς, να με συγχωρείτε,
0: ναι,
1: έχετε, είχατε μια τυχροπή, μια ευρωστότατη βιομηχανία φαρμάκων. Ίσως, αν δεν κάνω λάθος, η μεγαλύτερη στα Βαλκάνια όταν ήταν...
0: Και της Ανατολής.
1: Της Ανατολής.
0: Βεβαίως, και της μεγαλύτερης του κόσμου, και της αρχαιότερης. Έτος ιδρύσεως 1883. Αλλά αν μου θέλετε εδώ μια διόρθωση. Εγώ δεν είχα τίποτα. Ο σοφός Καλόγερος έλεγε σήμερον εμού, αύριον εταίρου, ουδέποτε τεινός. Ό,τι γίνεται παραμένει στην πατρίδα.
1: Χαίρομαι που το λέτε.
0: Και αυτό είναι το δηλητήριο το οποίο έχουν ενσπείρει και λένε αυτοί που πίνουν το αίμα. Ο δημιουργός εκ των πραγμάτων πρέπει να δημιουργήσει, σαν τον ζωγράφο. Αν ο ζωγράφος δεν ζωγραφίσει, δεν μπορεί. Ναι, αλλά πρέπει να πουλήσει και πίνακες, γιατί αλλιώς θα πεθάνει. Ως εκ τούτου δεν είναι ότι πουλάει ο ζωγράφος, είναι ότι ζωγραφίζει, αλλά πρέπει και να πουλήσει. Η δημιουργία λοιπόν στο σύνολό της είναι και μια οικονομική διαδικασία, διότι δεν δημιουργείς για να δημιουργείς, δημιουργείς για το κοινωνικό σύνολο. Όταν ο Δράκος Φερρυππίν έφτιαξε τα καλύτερα οικιακά συστήματα, κουζίνες,
1: ψυγεία,
0: η ζόλα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Γιατί οι Έλληνες παίρνανε την ζόλα και δεν παίρνανε τα γερμανικά ή τα αμερικάνικα? Διότι ήταν εξίσου καλά, αν όχι καλύτερα, τα ελληνικά και φτηνότερα.
1: Η ζόλα υπάρχει σήμερα?
0: Α, τη διέλυσαν. Τη διέλυσε το ελληνικό κράτος.
1: Με τον ίδιο τρόπο που διέλυσαν τη χροπή?
0: Με τον ίδιο τρόπο που πρωτίστως διέλυσαν τον γεωργό και τον κτηνοτρόφο. Και τον διαλύουν και σήμερα. Και βεβαίως σιγά σιγά διαλύσαν και το υπόλοιπο. Αυτά τα δύο, τα τέσσερα αν θέλετε, γεωργία, κτηνοτροφία, βιοτεχνία, βιομηχανία και εμπόριο. Αλλά είναι σήμερα, προσέξτε την Αθήνα, η Αθήνα έχει κρατήσει ένα μικρό μάγαζο σήμερα. Όπου αφού αυτός ο άνθρωπος, ο Χ, παρήγε γεωργικός και κτηνοτροφικός εις τη λεγόμενη επαρχία της χώρας, ο ένας από τα δύο αδέλφια πήγε στην Αυστραλία και ο άλλος στην Αθήνα και άνοιξε ένα μικρό μάγαζο εμπορευόμενος εισαγόμενα ρετάλια από τις Ινδίες, Φερρυππίν, ξέρω εγώ, μικρό μπουτίκ. Από την, δηλαδή, αντί να εμπορεύεται ο Έλληνας το ελληνικό προϊόν από την Ελλάδα προς τα έξω, σήμερα μην παράγουν τίποτα, εμπορεύεται από έξω προς τα μέσα. Και κάνει ανταγωνισμό και πριονίζει το κλαρί επάνω στο οποίο κάθεται. Αποτέλεσμα, δε, αν μου επιτρέπετε, αυτής της σατανικής διαδικασίας η οποία εφηρμόστη, είναι ότι το 1950 είχαμε περίπου 52 με 54.000 δημοσίους υπαλλήλους. Μπράβο. Με 8 εκατομμύρια κατοίκους. Εάν πούμε ότι το 8 έγινε 10, άρα έχουμε μια αύξηση εν τέταρτον 25%. 25% του 50 είναι 12,5, 13, 50 και 13, 65. Έπρεπε σήμερα η δημόσια υπαλλήλια της τάξης των 65.000 συν πλην. Και είναι 800.000 συν πλην. Και τίθεται το ερώτημα, τι κάνουν 800.000 δημόσιοι υπάλληλοι? Διότι αν παράγουν στάρι 99 και ο ένας ζυγίζει και μετράει, οι 99 συντηρούν τον έναν. Αν είναι δύο, τότε οι 40 9 συντηρούν τον έναν, πέφτει στο μισό και ούτω καθεξής. Στην Ιαπωνία σήμερα έχουμε τις τράπεζες να είναι έτοιμες να χρεοκοπήσουν, διότι ο τόκος είναι γύρω στο 2% και οι τράπεζες με 2 επιβιώνουν. Άρα οι τράπεζες είναι έτοιμες να χρεοκοπήσουν στην Ιαπωνία, αλλά ανθεί η παραγωγή, η βιομηχανία και κατέκλυσε τον κόσμο. Στην Ελλάδα έχουμε ακριβώς το αντίθετο φαινόμενο. Έχουμε τις τράπεζες δι' αυτού του εξωφρενικού νόμου να πλουτίζουν υπερόγκως και με γεωμετρική πρόοδο.
1: Το γνωρίζω προσωπικά.
0: Το γνωρίζω και προσωπικά. Λυπούμαι αν που το ακούω, αλλά ναι, αφού το γνωρίζω το ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ. Και η παραγωγή να διαλύεται, διότι ουδείς δια της παραγωγής μπορεί να καλύψει αυτούς τους στόχους. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί κανένας να πει ότι δια της λογικής καθίσανε άνθρωποι κάτω και μηχανοευτήκανε ορισμένα πράγματα για το πώς θα διαλύσουν τη γίνοντα στη χώρα. Αυτό είναι έξωθεν. Και επειδή δεν μπόρεσαν τελικώς να διαλύσουν την Ελλάδα στο σύνολό τους και πάντα τους βγαίνει αγκάθι στο οποιοδήποτε, ακόμη και στη Σοβιετία, σε αυτό το εσχρό καθεστώς, οι πόντοι γυρίσανε με λάντα πίσω, με αυτοκίνητα. Οι Ρώσοι πεινάγανε, αλλά οι πόντοι γυρίσανε ακόμα και σε αυτό το εσχρό καθεστώς, ο Έλληνας κατάφερε να επιβιώσει καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον. Αποτέλεσμα, ορίστε. 25% σήμερα της εμπορικής ναυτιλίας της ανθρωπότητος το έχουν Έλληνες.
1: Κύριε Σοβιανόπουλε, γνωρίζω, το είδα στο βιβλίο σας αυτό, ότι σε μία φάση της δραστηριότητάς σας μετά από το κλείσιμο της Χροπή, που υποθέτω πως έγινε, όπως έγινε και για την υπόλοιπη ελληνική βιομηχανία,
0: ναι, ναι,
1: κτηνοτροφία, γεωργία κτλ. Επιχειρήσατε να αναδύσετε υπόγειους ορίζοντες πετρελαίου. Είναι ακριβές αυτό?
0: Κοιτάξτε,
1: έχουμε πετρέλαιο καταρχήν στην Ελλάδα?
0: Έχουμε πάρα πολύ.
1: Και γιατί δεν το έχουμε στα χέρια μας τις... Γιατί δεν κινείται, γιατί δεν εξάγεται?
0: Όταν οι κρατούντες διέλυσαν ακόμα και το γεωργό και τον κτηνοτρόφο, το πετρέλαιο θα βγάλουνε. Αν ενθυμίστε μάλιστα ότι προσφάτως γράψαν οι εφημερίδες ότι ο διαγωνισμός που έγινε για να δώσουμε τα πετρέλαια της Δυτικής Ελλάδος έγινε στο Λονδίνο και στο Χιούστον του Τέξας. Το οποίο είναι απαράδεικτο, διότι τουλάχιστον καλούσαν στην Αθήνα να τους καθυστερούν κιόλα και θα έρχονταν χιλιάδες άνθρωποι να ξοδέψουν τα ωραία τους δολάρια εδώ, περιμένοντας να γίνει ο διαγωνισμός και να λάβουν μέρος. Δηλαδή δεν φτάνει που τους δίνουμε το δικό μας πλούτο, αλλά πάμε εμείς, ξοδεύουμε τα δικά μας δολάρια έξω σε δικά τους ξενοδοχεία για να τους δώσουμε και το πλούτο μας. Αυτό είναι μόνο το θέατρο του παραλόγου θα μπορούσε να φτιάχνει τέτοια πράγματα. Αλλά πάση τόση. Λοιπόν, εγώ να πιστώ ο ίδιος, κύριε Μαραδί. Διότι είχα τις ενδείξεις, δεν είχα τις αποδείξεις.
1: Μάλιστα.
0: Και είπα να προσπαθήσω να βγάλω και πετρέλαιο. Και αν βγάλω και πετρέλαιο και πάλι με σταματήσουν, τότε εγώ θα έχω την απόδειξη ότι εδώ πρόκειται περί πολύ οργανωμένης. Θέλετε να την πω τη λέξη? Να την πω τη λέξη. Περί οργανωμένης προδοσίας, το σύνολό της, εκ μέρους ενός παρακράτους του κράτους, άγνωστος στον πολύ τον κόσμο. Και προσπάθησα στη Ζάκυνθο, έβγαλα πετρέλαιο και μου περάσαν χειροπέδες. Και
1: δεν σταματήσανε. Δεν το άκουσα αυτό.
0: Μου περάσανε χειροπέδες.
1: Τι εννοείται?
0: Δεν ξέρω αν πρέπει να αναφερθώ σε ονόματα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Εννοείται δηλαδή ότι εσείς, με συγχωρείτε, να το καταλάβω αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Βρήκατε πετρέλαιο.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο αν έμπαινε σε κίνηση.
0: Δηλαδή, όταν λέμε βρήκα πετρέλαιο, μελετώντας και ναι, τους αρχαίους,
1: ναι,
0: γράφει ξεχάθαρα ο Ηρόδοτος, εις τη Ζάκυνθο είδα ο ίδιος άσφαλτο να αναβλύζει από το νερό της θαλάσσης. Έτσι το λέει. Εκεί υπάρχουν πολλές λιμνίτσες, εκ των οποίων η μεγαλύτερα είναι 70 πόδας. Μέσα εις το νερό αυτό ενεβάθησα κλάδων μυρτιάς, τις οποίες στην κορυφή όταν την έβγαλε έξω, είχε χαρακτηριστική νοσμήν ασφάλτου, η οποία ήταν το καλύτερο αυτής της πιερίας. Ο Ηρόδοτος μας λέει ότι στην Κατερίνη απ' έξω το πετρέλαιο είναι στην επιφάνεια. Και κάνοντας χρήση και από άλλα κείμενα πρόσφατα και τα λοιπά, μην μπλέξουμε τώρα σε λεπτομέρειες, γιατί αυτό είναι το θέμα μας, πήγα στη Ζάκυνθο, κατάφερα και έβγαλα μία άδεια εμπαζοτώση, τότε πιστέψαν ότι εγώ δεν πρόκειται να κάνω. Λέει, βαρία σας να παιδεύετε, δεν πιστεύανε ποτέ ότι το δυνατό, διότι δεν είχαν μελετήσει τα πράγματα. Και όταν έβγαλα πράγματι πετρέλαιο, αν θέλετε και τη λεπτομέρεια, να την πω εμπαζοτώση, ήταν τότε υπουργός βιομηχανίας ο κύριος Έβερετ, ο οποίος έστειλε τηλεγράφημα στο διοικητή χωροφυλακής και ήρθε και μου πέρασε χειροπέδες στα δε δικαστήρια που με περάσανε. ισχυρίζονται ότι οι άδειε που μου δώσαν ήταν παράνομε. Το κράτο ισχυρίζεται ότι οι άδειε που μου δώσαν να βγάλω πετρέλαιο ήταν παράνομοι.
1: Δηλαδή, αλλά... και ενώ βρήκατε πετρέλαιο.
0: Και ενώ βρήκατε πετρέλαιο, με σταματήσανε.
1: Το οποίο δεν.
0: Από το 1900. Εγώ είχα φτάσει να βγάζω μέχρι 70 βαρέλια πετρέλαιο την ημέρα με αστείε μεθόδου. Διότι ήθελα να εντοπίσω τη γωνία κλίσεω διαρροή μέσα από ένα σεισμικό ρήγμα που υπάρχει στην περιοχή βορειοδυτικής κατευθύνσεως, ποια είναι η γωνία, και να κάνω ένα μόλο που τον οποίο και έκανα μέσα στη θάλασσα, να κάνω μια γεώτρηση με ελληνικά γεωτρύπανα μέχρι και 750 μέτρα και να δούμε τότε πόσο πετρέλαιο θα βγάζαμε. Και εκεί επάνω με σταμάτησαν και έκτοτε δεν κάναν τίποτα.
1: Το κλείσανε το πετρέλαιο δηλαδή.
0: Ναι, είναι εκεί.
1: Και εμείς εισάγουμε από άλλες χώρες.
0: Αν θέλετε κύριε Μαγδί να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Το πετρέλαιο είναι και αυτό κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Mm. Αλλά δεν είναι τόσο σημαντικό στο οικονομικό μέγεθος. Αν θέλετε πολύ κοντά να το πούμε.
1: Όχι, μην μου το πείτε αυτό, ναι. Στην κροσύνη. Πείτε μου ποια άλλα είναι τα μεγάλα μεγέθη.
0: Τα μεγάλα μεγέθη είναι τα
1: τρόφιμα. Τα τρόφιμα. Τα οποία θα μπορούσαμε να είχαμε.
0: Να μας τα αναφτάρξει και κάνουμε και εξαγωγές.
1: Και δεν κάνουμε.
0: Όχι. Είμαστε ελλειμματικοί σε πολύ μεγάλο βαθμό και αυτό είναι το μεγάλο μειονέκτημα της χώρας σήμερα. Δηλαδή δεν μπορεί η Ελλάδα να θρέψει τον ελληνικό πληθυσμό. Και αυτό είναι τροχοπέδιο. Θα πεθάνουν τα μωρά της Ελλάδος αν δεν εισαχθεί γάλα. Και να εισαχθεί γάλα, τι λέει, από τα αγροκτήματα αρόζα. Ποια αγροκτήματα αρόζα. Αυτά είναι οπτικές εικόνες. Η Ολλανδία, αν τη διαιρέσετε στο σύνολό της δια των 6,5 εκατομμύριων αγελάδων που έχει, μένουν γύρω στα 5 στρέμματα σε κάθε αγελάδα. Αν αφαιρέσετε 18 εκατομμύρια κατοίκους, χωριά, πόλεις, δρόμους, το μεγαλύτερο δικό δίκτυο του κόσμου, αμυροχόραφα, τουλίπες και δεν συμμαζεύεται, είναι ζήτημα να μένουν 2 στρέμματα σε κάθε ζώο. Αλλά από 2 στρέμματα δεν μπορεί να πάρεις περίπου 10 τόνους που θέλει μία Ελλάδα να φάει το χρόνο. Δηλαδή η Ολλανδία κάνει τεράστιες εισαγωγές ζωοτροφών από όλο τον κόσμο και το μεγάλο της όφελος είναι ότι της μένουν περίπου 60 εκατομμύρια τόνοι κοπριά με την οποία φτιάνει αυτό το την κόλαση που έχει την κάτω από τη θάλασσα, την γεμίζει σιγά σιγά και κλείνει ένα κόλπο, αντλεί τα νερά, ρίχνει τις κοπριές αυτές μαζί με χώμα, παίρνει με βαθυκόρους από τον ωκεανό και φτιάχνει μια εφοροτάτη γη και προχωράει και προχωράει. Εμείς την έχουμε και την έχουμε διαλύσει.
1: Την έχουμε και την έχουμε διαλύσει. Δηλαδή η εμπειρία σας ως πρώην βιομήχανος, φαρμακοβιομήχανος, ως ένας άνθρωπος δηλαδή της παραγωγής.
0: Όχι μόνο, γιατί η χροπή δεν ήταν μόνο φάρμακα.
1: Ήταν νομίζω ότι...
0: Ήταν καλλυντικά, ήταν ζωοτροφές, χρώματα, χρώματα οικοδομών, χρώματα υφασμάτων, πλαστικά. Ήταν ένα, θα έλεγα, μια ομάς 15 βιομηχανιών υπό ένα όνομα.
1: Σας έκλεισαν. Όπως έκλεισαν και πάρα πολλές ελληνικές βιομηχανίες.
0: Αν μου επιτρέπετε, για να διορθώσω κι εδώ, διότι θα ήταν ανεπίτρεπτο εκ μέρους μου να λέω αυτά που λέω σήμερα και να είχα μείνει, εγώ παρατήθηκα, κύριε Μαραδί.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή όταν
1: που πάει το πράγμα,
0: διαχώρησα τη θέση μου με την Εθνική Τράπεζα τότε και με το Δημόσιο, λέω δεν είναι δυνατόν να κάνετε αυτά που κάνετε.
1: Α, και σε εσάς μπήκε η τράπεζα δηλαδή.
0: Συνεκάλεσε ένα διοικητικό συμβούλιο τότε και είπε ότι παρετούμε τη θέση ως μου αντιπρόεδρο και διευθύνοντος συμβούλου της Χροπή, διότι δεν δύναμε να ανεχθώ πλέον τη συμπαιγνία της Εθνικής Τραπέζης, συμπαιγνία μετά του δημοσίου δηλαδή, εις βάρος της εταιρείας και της εθνικής οικονομίας. Όταν παρετήθην, η Χροπή είχε καθαρά θέση λογιστική, όπως λέμε, 3,5 δις τότε. Αλλά δεν είναι το θέμα αν παρετήθην εγώ ή όχι.
1: Όχι,
0: το θέμα
1: όχι, είναι... είναι ότι...
0: Μεθόδευσης.
1: Ακριβώς.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Η ώρα είναι 4. Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Ανοιχτό παράθυρο για διπλωματική λύση με το Ιράν, χωρίς όμως να αποσύρει την απειλή νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης, αφήνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι Αμερικανικοί βομβαρδισμοί σταμάτησαν εδώ και τρεις νύχτες, ενώ το Ιράν έχει διακόψει τις επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών βάσεων στις χώρες του κόλπου. Η Τεχεράνη δήλωσε ότι θα διατηρήσει την αναστολή των επιθέσεων, όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίζουν την πάυση των βομβαρδισμών. Η προσωρινή πάυση των Αμερικανικών βομβαρδισμών αποκλιμάκωσε την πίεση στις αγορές και οδήγησε σε πτώση των τιμών του πετρελαίου. Η τιμή του Brent υποχώρησε κατά 4% φτάνοντας τα 87,59 δολάρια το βαρέλι. Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο παραμένει η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στη χώρα μας. Για ολόκληρο τον Αύγουστο θα υπάρχει νέα μείωση 10 λεπτά ανά λίτρο στο ντίζελ, ανέφερε μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την κυβέρνηση για προχειρότητα και έλλειψη πραγματικής στήριξης. Για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός αποδεικνύει την προχειρότητα και ασυνέπεια της κυβέρνησής του με τις νέες υποσχέσεις του για μείωση των τιμών των καυσίμων, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Οι νέες δίθεν μειώσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην τιμή του ντίζελ θα έχουν την ίδια τύχη με τις αντίστοιχες που είχε ανακοινώσει πριν λίγες μέρες και από τότε τα λαϊκά νοικοκυριά βλέπουν τις τιμές να πηγαίνουν μόνο προς τα πάνω, υπογραμμίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Για προσβλητικά φιλοδορήματα κάνει λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο Πρωθυπουργός θριαμβολογεί γιατί θα δίνει, λέει, 10 λεπτά ανά λίτρο καυσίμου στον Έλληνα πολίτη. Με απλά λόγια, του παίρνει τουλάχιστον 70 λεπτά και του επιστρέφει 10 λεπτά, θυμίζοντας τον κλέφτη που κλέβει ένα σπίτι αλλά επιστρέφει την καρέκλα, επισημαίνει σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να εμπλέκεται σε σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η συγκεκριμένη ομάδα υπερβαίνει τις 270.000 ευρώ. Έκρηξη σημειώθηκε νωρίτερα σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας. Η έκρηξη έγινε αισθητή στην Κόρινθο και το Λουτράκι, ενώ η φωτιά που ξέσπασε έλαβε μεγάλες διαστάσεις και το εργοστάσιο καήκε ολοσχερός. Πληροφορίες από την πυροσβεστική αναφέρουν πως ανασύρθηκε ισορρός ενός ατόμου. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αληθινή της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης. Στάλθηκε και μήνυμα από το 112 στους βρίσκονται στην περιοχή για να είναι σε ετοιμότητα. Στη διεθνή επικαιρότητα, έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου συγκάλεσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές πλησιάζουν επικίνδυνα την πόλη του Μπορντό. Οι φλόγες έχουν καταστρέψει εκατοντάδες κατοικίες και τεράστιες δασικές εκτάσεις. Οι καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν την Ευρώπη την τελευταία εβδομάδα έχουν επηρεάσει κυρίως τη Γαλλία και την Ισπανία. Περισσότεροι από 330.000 ανθρώπους έχουν ήδη απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι δεν έχει δει καμία συγκεκριμένη πληροφορία αναφορικά με νέες προτάσεις για ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία εν ώψη της συνάντησης στην Ουάσιγκτον μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Είναι αλήθεια ότι αυτή η πληροφορία προέκυψε πριν από λίγες μέρες, αλλά ως τώρα δεν είναι τίποτα περισσότερο από εικασίες των μέσων ενημέρωσης. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το θέμα αυτό, ούτε συγκεκριμένες λεπτομέρειες για οποιασδήποτε νέες προτάσεις ή ιδέες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ. Τρεις νεκροί από τους πυροβολισμούς σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Νεαρό άτομο δράστης, εκπρόσωπος της αστυνομίας, ανακοίνωσε ότι για το περιστατικό συνελήφθη ένα άτομο, ενώ είναι σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού και δεύτερου υπόπτου.
4: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Νέο κύμα ζέστης από σήμερα και για την εβδομάδα που διανύουμε. Η θερμοκρασία στη μέγιστη της τιμή σήμερα φτάνει στους 38 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, με αραιές νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι από νότιες νότιο-ανατολικές διευθύνσεις με ένταση 2-3 μποφόρ, τοπικά ως και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη μέγιστη της τιμή στους 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί εκπομπή Σφίνα στα Σπορ με τον Νικό Πετρουλάκη.
5: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
6: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
7: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
8: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
11: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. 27 Ιουλίου του 2026 είμαστε μαζί εδώ στον Focus 103,6 τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Όπως κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής, πιστεύω να περάσετε καλά, να ήταν ένα από τα καλύτερα Σαββατοκύριακα της ζωής σας. Ελπίζουμε και ευχόμαστε όλοι και επίσης να πω ότι προχωράμε κανονικά στην ενημέρωση. Έχουμε πολλά στην σημερινή εκπομπή. Άλλωστε, πέρασε ένα Σαββατοκύριακο χωρίς ενημέρωση από τη δική μας την πλευρά. Πέρασε ένα Σαββατοκύριακο στο οποίο έγιναν πολλά. Σήμερα επίσης έγιναν αρκετά. Θα τα πούμε όλα. Θα πάρουμε λίγο μια σκούπα του ρεπορτάζ στην αρχή της εκπομπής, όπως κάνουμε κάθε μέρα, και για να είστε και πλήρως ενημερωμένοι για αυτά τα οποία συμβαίνουν. Λοιπόν, πάμε πρώτα από τα φρέσκα κουλούρια που έχουν να κάνουν με την παρουσία του λαού του ΠΑΟΚ, ή αν θέλετε καλύτερα τη συμπαράσταση του λαού του ΠΑΟΚ, και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Είναι τρομερό αυτό που γίνεται. Σήμερα εξαφανίστηκαν και τα 6.000 εισιτήρια διαρκείας στο μπάσκετ. Είχε βγάλει 5.000 διαρκείας η ΚΑΕ ΠΑΟΚ χτες. 5 δεν έβγαλε, για την ακρίβεια έβγαλε τα, μέχρι χτες ήταν τα εισιτήρια αυτά που έπρεπε να πάρουν όσοι είχαν από πέρσι εισιτήριο διαρκείας, που ήταν 4.500. Και ακούστε τώρα, από τις 4.500 που είχαν πέρσι εισιτήρια διαρκείας, κράτησαν τα εισιτήριά τους 4.250. Και αποφάσισε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ να βγάλει πέρσι, να βγάλει χτες, συγγνώμη, άρα 750, να πάει στις 5.000 διαρκείας. Τα έβγαλε, δεν νομίζω ότι κράτησε πάνω από 20 λεπτά. Γίνεται ένα sold out σε αυτά τα εισιτήρια. Κάποιοι νόμιζαν, κάποιοι πίστεψαν ότι έγινε sold out γενικά σε όλα. Δεν ήταν έτσι, γιατί σήμερα ξαναβγήκαν άλλα 1.000 εισιτήρια από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, από τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Πουλήθηκαν και αυτά τα 1.000 εισιτήρια, εξαφανίστηκαν δηλαδή στην κυριολεξία, και φυσιολογικά θα βγουν άλλα 1.000 εισιτήρια για να φτάσουν τους 7.000 εισιτήρια. 8,5 παίρνει το παλατάκι. Ο ΠΑΟΚ ευχαρίστησε τον κόσμο με τα 6.000, είναι φυσικά ρεκόρ και θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο ρεκόρ όταν θα βγουν και τα υπόλοιπα 1.000 εισιτήρια που απομένουν. Μπορεί να είναι και 1.200, 1.300, βέβαια είναι στο courtside, στα court seats στις θέσεις, δηλαδή εντός του αγωνιστικού χώρου. Πιστεύω ότι θα έχουμε και εκεί να μάθουμε τι ακριβώς γίνεται. Πάμε στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, όπου η ανακοίνωση, η χθεσινή, αργά χθες το απόγευμα, ανακοίνωσαν ότι ξεπέρασαν τα 12.000 εισιτήρια και φτάσαν τα 12.372. Είναι πολύ καλό νούμερο. Από σήμερα μπορούν να παίρνουν εισιτήρια διαρκείας στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ, όσοι δεν είχαν κατά την περσινή αγωνιστική περίοδο. Αναμένεται ο ΠΑΟΚ να φτάσει στα επίπεδα τα περσινά, 21-22.000 κάπου εκεί, για να βάλουν μετά κόφτη, να σταματήσουν την πόλη των εισιτήριων διαρκείας, γιατί πρέπει και κάποια εισιτήρια να τα πουλάνε. Πρέπει να βγουν δηλαδή και να τα πουλάνε κάποια εισιτήρια. Νομίζω ότι αυτό θα γίνει. Θα περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και με τα διαρκείας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Είναι δύο ειδήσεις, βασικά της ΚΑΕ είναι πιο φρέσκια, είναι σημερινή, της ΠΑΕ είναι χθεσινοβραδινή, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι σήμερα θα ξεπεράσει τις 14.000, πιστεύω, εισιτήρια, και αυτό αναμένεται να γίνει. ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο ΠΑΟΚ, οριστικά και αμετάκλητα, ένα θέμα το οποίο το δώσαμε αποκλειστικά, 4 Αυγούστου η παρουσίαση της νέας τούμπας από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. 4 Αυγούστου, την άλλη εβδομάδα δηλαδή, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα παρουσιάσει όλο το πλάνο, η μηχανική, όλο το πλάνο για τη νέα τούμπα, για το νέο γήπεδο του Δικεφάλου του Βορρά, το οποίο αναμένεται να γίνει το 2030 φυσιολογικά, τότε να είναι στα τελειώματά του και να μπορεί ο ΠΑΟΚ να μπει. 3 χρόνια για κάτι ψηλά, αλλά νομίζω περισσότερο καλύτερα θα ενημερώσουν τον κόσμο οι μηχανικοί και οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό το project, δηλαδή το project νέα τούμπα, την ερχόμενη εβδομάδα. 4 Αυγούστου θα δοθεί η συνέντευξη τύπου. Μηχανικοί και στελέχη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα κάνουν την παρουσίαση του μεγάλου έργου, που θα πληρωθεί εξ ολοκλήρου από χρήματα της οικογένειας Ιβάν Σαββίδη. Η οικογένεια Ιβάν Σαββίδη θα πληρώσει όλα τα χρήματα για το νέο μεγάλο project των 100
50 περίπου εκατομμυρίων ευρώ, 150 εκατομμύρια περίπου θα στοιχήσει το γήπεδο του ΠΑΟΚ, το γήπεδο ποδοσφαίρου του Δικεφάλου του Βορρά, η νέα Τούμπα, όπως συνηθίσαμε να λέμε. Έτσι λοιπόν η ΠΑΕ ΠΑΟΚ κλείνει και πολλά στόματα όλων εκείνων που το τελευταίο διάστημα έλεγαν ότι δεν πρόκειται να γίνει το γήπεδο, δεν θα γίνει ποτέ το γήπεδο, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει το γήπεδο και όλα τα σχετικά. Και βεβαίως νομίζω ότι υπάρχει και δικαίωση, 4 Αυγούστου θα υπάρχει και οριστική δικαίωση αυτών οι οποίοι υποστήριζαν ότι το γήπεδο πρέπει να το χτίσει ο Ιβάν Σαββίδης. Αυτό είναι το τίμιο και ηθικό. Και έτσι τελικά γίνεται, από ό,τι θα μάθετε και στις 4 Αυγούστου, προχωράνε κανονικά οι διαδικασίες όλες και ο ΠΑΟΚ θα έχει το δικό του γήπεδο από το 2030 και μετά. Τώρα, επειδή είπαμε για ΠΑΕ ΠΑΟΚ, είναι κάτι το οποίο το αλλιεύσαμε μετά από μια πληροφορία χτες και ισχύει. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο, δεν υπάρχει εκπρόσωπος του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ. Όπως ξέρετε ήταν ο κύριος Κιουρεξίδης, ο οποίος, τον οποίο τον έβγαλαν, τελείωσε ο Κιουρεξίδης και δεν υπάρχει κανείς. Το Διοικητικό Συμβούλιο αυτή τη στιγμή του ΠΑΟΚ, νομίζω ότι αυτό δεν είναι και κακό. Δηλαδή, τι να πει από τον εραστέχνη ΠΑΟΚ στην ΠΑΕ, ας πούμε. Αυτό γινότανε για λόγους που δεν ξέρω για ποιο λόγο γινότανε, εκ του καταστατικού. Μπορούν να μην έχουν εκπρόσωπο του εραστέχνη. Στο Διοικητικό Συμβούλιο λοιπόν είναι πρόεδρος στο ΓΕΜΗ, έτσι, Διοικητικό Συμβούλιο ΓΕΜΗ, το οποίο ξεκίνησε από 6 Εβδόμου του 26. Τώρα έχουμε 27 σήμερα, πριν από 21 μέρες έχει κατεθεί. Διοικητικό Συμβούλιο πρόεδρος ο κύριος Ιβάν Σαββίδης, Α αντιπρόεδρος κυρία Μαρία Γκοντζάροβα, μετά Β αντιπρόεδρος ο κύριος Αναστασιάδης Άγγελος, μέλος ο κύριος Τσάκας Μάριος, μέλος ο κύριος Δημήτριος Μουτσάκης και επίσης αναφέρεται όχι ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά ως εκπρόσωπος, λοιποί εκπρόσωποι λέγεται χαρακτηριστικά, ο κύριος Αγισίλαος του Μαζάτος, από κοινού και μεμονωμένα ως, λοιπόν, ως εκπρόσωπος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Τώρα προσέξτε, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ξεκινάει, λίγη 5-12 του 2028. 5-12 του 2028 και του Μαζάτου λίγη 5-12 του 2028. Δεν υπάρχει Κιουρεξίδης, βγαίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ και είναι η πρώτη φορά που δεν θα υπάρχει εκπρόσωπος του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ στη διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αυτά προς ενημέρωση των φίλων μας παρακολουθούν. Μπράβο στο γυναικείο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ, το οποίο έκανε πρόκριση στην επόμενη φάση κερδίζοντας την Νεύτσι 3-0 στην Βέρεια, ένα παιχνίδι το οποίο πραγματικά ήταν συγκλονιστικό. Αφιέρωσαν οι ποδοσφαιρίστριες του ΠΑΟΚ την νίκη πρόκριση στην Άννα Μαρία Πανταζόνη, η οποία έφυγε από τη ζωή με τον άδοξο τρόπο που όλοι ξέρουμε, στο τροχαίο, και είναι από εκεί ψηλά 15 χρονών το κοριτσάκι, 16. Πραγματικά ήταν κάτι αυτό τραγικό για τον ΠΑΟΚ, χωρίς αμφισβήτηση, και νομίζω ότι κάνανε πάρα πολύ καλά τα κορίτσια, τα οποία αφιέρωσαν και θα συνεχίσουν να αφιερώνουν αυτή τη νίκη. Δηλαδή με το που έμπαινε το γκολ κατευθείαν έδειχναν πάνω ψηλά την Άννα Μαρία, από εκεί που βλέπει, από εκεί ψηλά ο άγγελος αυτός ο οποίος έφυγε από τη ζωή, και από εκεί ψηλά έβλεπε τις συμπαίχτριές της να κερδίζουν και να τις αφιερώνουν την νίκη. 3-0 λοιπόν πήρε ο ΠΑΟΚ την πρόκριση στις γυναίκες για την επόμενη φάση, το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης του Champions League, παρακαλώ, Champions League, που νομίζω ότι, εντάξει, τώρα μπορεί, επειδή είναι το μάτς στην Ουγγαρία και λοιπά, θα δούμε τι θα γίνει, περιμένουμε με ενδιαφέρον τι θα γίνει σε αυτό το παιχνίδι, αλλά θα μιλήσουμε και για την ομάδα, τη γυναικεία, για την προσπάθεια την οποία έκανε, η ανάρτηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, θερμά συγχαρητήρια και λοιπά σε όλες τις παίκτριες και
η μεγάλη νίκη και βέβαια η συμπαράσταση των φιλάθλων του ΠΑΟΚ στην Βέρεια. Στη Βέρεια. Και νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό αυτό, να μπορεί ο ΠΑΟΚ να κάνει μια τέτοια νίκη και να περάσει την επόμενη φάση. Δεν έχει πάει στη League Phase, εννοείται, αλλά από εκεί πέρα θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Ένα πάρα πολύ σημαντικό, μια πάρα πολύ σημαντική είδηση, επειδή μιλάω για ερασιτέχνη ΠΑΟΚ και επειδή σήμερα πρόκειται να γίνει μια συνάντηση ανάμεσα στον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ και την ΚΑΕ. Ερασιτέχνης και ΚΑΕ ΠΑΟΚ θα συναντηθούν με στόχο να βρουν μια λύση ή τέλος πάντων να βρουν τη λύση για το θέμα του ενοικίου στο Παλατάκι. Δεδομένου ότι ο ερασιτέχνης θέλει να παίρνει κάποια χρήματα, η ΚΑΕ μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει ούτε ευρώ, παρόλα αυτά πουλάει εισιτήρια διαρκείας για το Παλατάκι. Λέει η ΚΑΕ ότι σας έχω δώσει 500 χιλιάρικα και τα έχει πάρει ο Κατσαρής. Λέει ο ερασιτέχνης ναι μεν αλλά, σε όλη αυτή την ιστορία, και περιμένουμε τις εξελίξεις να δούμε τι ακριβώς θα γίνει με τη συνάντηση αυτή ανάμεσα στον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ και την ΚΑΕ. Ο κύριος Παρασκευόπουλος τη ζήτησε τη συνάντηση, πιθανότητα με τον κύριο Πετμεζά εκ μέρους της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Από εκεί πέρα θα περιμένουμε να μάθουμε το αποτέλεσμα της συνάντησης. Δεν ξέρω αν θα βγει κάτι. Ελπίζουμε και ευχόμαστε κάτι να βγει, να μην υπάρχουν μπερδέματα. Μέσα σε όλα όμως σημειώστε ότι ο ΑΣ ΠΑΟΚ έχει πουλήσει μέχρι στιγμής 10.000, πάνω από 10.000 κάρτες φιλάθλου. Και τώρα προσέξτε. Και από σήμερα ας πούμε θα συνεχίσουν αυτά. Δηλαδή πιστεύω ότι καμιά 15.000 κάρτες φιλάθλου, μπορεί και παραπάνω, να πουλήσει ο ΑΣ ΠΑΟΚ, ίσως και πολύ παραπάνω, δεδομένου ότι για να μπει στο γήπεδο και λοιπά, όπως αντιλαμβάνεστε, πρέπει να έχει και κάρτα φιλάθλου πλέον. Αυτός είναι ο νόμος. 30 ευρώ στοιχίζει η κάρτα φιλάθλου. Αν πουλήσει 15.000, είναι 3.15.45, 450 χιλιάρικα για τον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, γιατί εκχώρησαν και η ΚΑΕ και η ΠΑΕ το δικαίωμα στον ερασιτέχνη να εισπράττει την κάρτα φιλάθλου. Σαν δώρο, πάρτε τα και εσείς ότι βγάλετε. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολύ σημαντικό αυτό, και προσωπικά πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ σημαντική βοήθεια στον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή που κυριολεκτικά φυτοζωούσε. Κάναν μεγάλη προσπάθεια οι άνθρωποι εκεί, αυτό πρέπει να το επισημάνουμε. Ο Ισαϊάδης έκανε ηρωική προσπάθεια σαν πρόεδρος όλο αυτό το χρονικό διάστημα, και βλέπω ότι και ο Παρασκευόπουλος κινείται στα ίδια χνάρια, ψάχνει να βρει χορηγούς, ψάχνει από εδώ, ψάχνει από εκεί, και πιστεύω θα τα καταφέρουν, γιατί είναι νέοι άνθρωποι, έχουν μπροστά τους χρόνο, και βεβαίως ο ΠΑΟΚ είναι ένα σωματείο το οποίο έχει και πάρα πολλούς χορηγούς και πολύ κόσμο που μπορεί να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Αυτή είναι η τελευταία πληροφορία που δίνω από πλευράς ΠΑΟΚ όσον αφορά την σημερινή έτσι εξέλιξη, και να σημειώσω ακόμη ότι ο ΠΑΟΚ αυτό το οποίο θέλει να κάνει, ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ, είναι να μην έχει μπερδέματα με την ΚΑΕ. Γι' αυτό το λόγο ζήτησαν να γίνει αυτή η συνάντηση, και πιστεύω σήμερα πιστεύω θα έχουμε κάποια θετικά αποτελέσματα. Σήμερα του Αγίου Παντελεήμονος. Χρόνια πολλά στον Παντελή που γιορτάζει, και χρόνια πολλά και χτες στην Παρασκευή που γιορτάζε, γιατί και της Αγίας Παρασκευής είναι πολύ μεγάλη γιορτή, και του Αγίου Παντελεήμονα πολύ μεγάλη γιορτή. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους που γιόρταζαν χτες και σήμερα, επομένως και δύναμη και υγεία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στον Άρη. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον Άρη, όπου να πούμε ότι η ομάδα συνεχίζει κανονικά την προετοιμασία της στην Ιταλία. Έπαιξε με την Αταλάντα K23, Under 23, προχτές φιλικό παιχνίδι. Ο Άρης κέρδισε 3-0 την K23 της Αταλάντα, με Κουαμέ και Καντεβέρε πολύ καλούς και τους δύο, να κάνουν άριστη συνεργασία. Τα πήγαν περίφημα. Ικανοποίησαν τον κύριο Μιχάλη Γρηγορίου στην επίθεση, και πιστεύω ότι αυτοί οι δύο θα είναι οι βασικοί επιθετικοί, και όχι ο Μωρόν, στη φετινή χρονιά. Άρα πιθανολογώ ότι ο Μωρόν μπορεί να

και είναι ο κύριος Γρηγορίου. Θα τον ακούσουμε λίγο αργότερα το τι ακριβώς είπε ο προπονητής του Άρη μετά το τέλος του αγώνα. Μια πολύ σημαντική μέρα για τον Μιχάλη Βοριαζίδη, ο οποίος ξέρετε ότι είχε το πρόβλημα υγείας, το σοβαρό πρόβλημα υγείας, και έμεινε έξω. Το παλικάρι κάνει πολύ μεγάλο αγώνα και επανήλθε και όλα καλά, και να πούμε ότι θα έχουμε την δυνατότητα να τον δούμε τον Βοριαζίδη και σε μεγάλα παιχνίδια. Ο Παλάσιος μπήκε στην ομάδα του Άρη, όπως ξέρετε όλοι σας, καλή μεταγραφή, πολύ καλή μεταγραφή θα έλεγα. Ο Παλάσιος, ένας έμπειρος παίχτης, τα πήγε περίφημα πέρσι με τον Λεβαδιακό, πρώην παίχτης του Παναθηναϊκού, ικανότατος παίχτης, πιστεύω ότι είναι μια από τις πάρα πολύ καλές μεταγραφές που έχει κάνει ο Άρης, ο οποίος εκτός όλων των άλλων, οι πληροφορίες λένε ότι θέλει και ένα στόπερ ακόμη οπωσδήποτε, θέλει και ένα αριστερό μπακ οπωσδήποτε. Θα δούμε, περιμένουμε λίγο τις εξελίξεις αυτές για το τι ακριβώς θα γίνει για την συνέχεια των υποχρεώσεων του Άρη, γιατί εκεί υπάρχει άλλο φιλικό παιχνίδι και θα δούμε τι θα γίνει και σε αυτό το φιλικό παιχνίδι. Επίσης, επιστροφή του Λιόπουλου στο μπάσκετ, αναμένονται ανακοινώσεις και εκεί, γιατί και ο ΠΑΟΚ πάει για έναν ακόμη παίχτη, ο ΠΑΟΚ πάει να πάρει έναν ακόμη παίχτη, θα δούμε αν θα έρθει και πότε θα έρθει. Δεν ξέρω αν αυτός ο παίχτης είναι αυτός για τον οποίο έχουμε μιλήσει πρώτα με τον Δημήτρη Καλπάκη για τον Ντόρσεϊ, ο οποίος μας είχε πει ότι δεν θα ήθελα, δεν νομίζω ότι μπορεί να προσφέρει ο Λιόπουλος, αλλά μπορεί ο Ντόρσεϊ στον ΠΑΟΚ, θέλει να χτίσει ο Τρικέρι. Και την επόμενη μέρα από αυτή τη δήλωση Καλπάκη, εγώ δεν λέω ότι επηρέασε ο Καλπάκης, αλλά μπορεί και να επηρέασε, την επόμενη μέρα ο κύριος Ματσάρη απέσυρε, μάλλον είπε στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να αποσύρουν το ενδιαφέρον τους για τον Λιόπουλο, και είπε ότι ενδιαφέρεται για τον... δεν το είπε, βγήκε από το ρεπορτάζ ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον Ντόρσεϊ. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Ο Ηρακλής έχασε την Πολωνία 2-0 στο πρώτο φιλικό παιχνίδι εκεί. Δεν τα πήγε και άσχημα. Δεν τα πήγε και σούπερα, δεν τα πήγε και άσχημα. Η Μπολόνια δεν έκανε ευκαιρίες. Φαίνεται ότι ο προπονητής του Ηρακλή, ο κύριος Ματσάρη, ο οποίος είπε ότι τα πράγματα ήταν καλύτερα από ό,τι τα περίμενα στο πρώτο αυτό παιχνίδι, έτσι που ο Ματσάρη, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην άμυνα, στην αμυντικογενή παρουσία της ομάδας του, και αυτό το οποίο θέλει να κάνει ο Ματσάρη στην Ιταλία να χτίσει. Και περιμένουμε να δούμε λίγο τις εξελίξεις για το τι ακριβώς θα γίνει στον Ηρακλή, δεδομένου ότι οι άνθρωποι του Ηρακλή, από τουλάχιστον μαθαίνουμε, θέλουν να φέρουν και κάποιους παίχτες από το εξωτερικό. Άλλωστε υπάρχει και μια συνέντευξη του κυρίου Κόντι, ο οποίος μίλησε και είπε κάποια πράγματα για το ότι η ομάδα θα ενισχυθεί με ποιοτικούς παίχτες και αναζητώ Λατίνους ποδοσφαιριστές, όπως ο Μουνιώθ χαρακτηριστικά, και το Καφτατζόγλου θα είναι οριακά έτοιμο, όπως είπε. Άλλωστε, αυτό σας το έχω πει και εγώ την περασμένη εβδομάδα, ότι ο Καφτατζόγλου δεν είναι 100%, δεν θα είναι 100% έτοιμο για αυτό το παιχνίδι, για τα πρώτα παιχνίδια του Ηρακλή. Θυμίζω ότι ο Ηρακλής παίζει τα δύο πρώτα παιχνίδια εκτός έδρας και επανέρχεται με δύο άλλα εντός έδρας, και νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά θα πρέπει να δούμε λίγο τι ακριβώς θα γίνει με το Καφτατζόγλου, γιατί είναι εξαιρετικά επίγον το να γίνει το στάδιο. Πού θα παίξει ο Ηρακλής? Βέβαια να σας πω ότι η δεύτερη έδρα είναι το Πανθεσσαλικό. Το Πανθεσσαλικό, εντάξει, τώρα ο σκοπός είναι να παίξει στο Καφτατζόγλου, μην έχει κανένα θέμα. Στο Καφτατζόγλου θα παίξει, αλλά το θέμα είναι πότε θα μπει. Πιστεύω ότι θα μπει κανονικά. Και παρά το γεγονός ότι και ο Γιάννης ο Κόντης είπε ότι δεν ξέρω, οριακά θα είναι και κάτι τέτοια, οριακά θα είναι το Καφτατζόγλου, κάτι θα στην ανάρτηση την οποία έκανε και την οποία θα ετοιμάσουμε και την ακούστε τώρα σε λίγο, την ανάρτηση του Γιάννη Κόντη, είναι ηχητικό, ένα ηχητικό που έκανε. Ουσιαστικά
σαν ένα μήνυμα το οποίο ήθελε να στείλει στους φιλάθλους του Ηρακλή ο Γιάννης ο Κόντης.

0: ο οποίος Γιάννης Κόντης είναι αυτός που είναι στρατηγικός σύμβουλος του κυρίου Παναγιώτη Μονεμβασιώτη. Είναι δίπλα στον Παναγιώτη Μονεμβασιώτη ο Γιάννης Κόντης και θέλει ο κύριος Κόντης να φέρει και άλλους Λατίνους ποδοσφαιριστές. Όπως είπε χαρακτηριστικά, καταφέρω και άλλους Λατίνους ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, τα βασικά θέματα πάνω κάτω είναι αυτά με τα οποία θα ασχοληθούμε στην σημερινή μας εκπομπή. Να πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 4.30, ώρα είναι 4.33 πρώτα λεπτά. Πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 4.30 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπον, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml, 9x3 δώρο, 6,99.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα και μετά τα ποδοσφαιρικά, τα οποία είναι εντός των τυχών, να πούμε και για τα θέματα τα οποία έκαναν περήφανους όλους τους Έλληνες και δεν είναι άλλα από την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου του παγκοσμίου κυπέλου, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι, στο πόλο World Cup, το οποίο κατέκτησε η εθνική ομάδα πόλο. Παγκόσμιος θρίαμβος με γκολ του Αργυρόπουλου, ο οποίος πέτυχε το χρυσό γκολ επί της Ουγγαρίας, που είναι επίσης παγκόσμια δύναμη. Μπράβο στα παλικάρια, μπράβο στους πολίστες. Ήθελα να πω κάτι σχετικά, κέρδισε 15-14 η εθνική ομάδα την Ουγγαρία. Ήθελα να πω κάτι πάνω σε αυτό, γιατί ο Θοδωρής Βλάχος κάνει φοβερή δουλειά στην εθνική ομάδα, δεν το συζητάμε αυτό. Η Ελλάδα σαν χώρα, και αυτό το λέω γιατί έχουμε πάρα πολλούς άσχετους πολιτικούς που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Αυτός ο Βρούτσης, θα σας πω και για τον Βρούτση, βρήκε μια μπάλα στο δρόμο και την πήγε σε αστυνομικό τμήμα γιατί νόμιζε ότι είναι βόμβα. Δεν έχει καμία σχέση με τον αθλητισμό, καμία απολύτως, είναι άσχετος εντελώς. Δεν επιτρέπεται ρε εσύ, έλα εδώ ρε, είσαι υπουργός, και ο προηγούμενος και ο παραπροηγούμενος και όλοι αυτοί. Ποια ρε είναι η εθνική ομάδα η οποία οργιάζει παγκοσμίως, πανευρωπαϊκά? Είναι το μπάσκετ και το πόλο. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Ειδικά εγώ με την ανάποδη σειρά, το πόλο και το μπάσκετ. Και μιλάω για το πόλο ανδρών γυναικών, όχι μόνο το πόλο ανδρών και γυναικών. Το μπάσκετ των ανδρών, μάλιστα, διακρίσεις όλα αυτά και λοιπά, και εθνικές ομάδες και όλα, και εφήβων και όλα αυτά σχετικά. Αφού ρε εσείς στο ποδόσφαιρο δεν είμαστε καλοί, ή τέλος πάντων είμαστε ψιλογκασμάδες σε σχέση με άλλους, πήγαν τα άσπρα χώματα και τα μαύρα χώματα στο Μουντιάλ και εμείς δεν πήγαμε, από λάθη εγκληματικά δικά μας. Μπορεί να φταίνει προπονητές, μπορεί να φταίνει παίκτες, μπορεί να φταίμε εμείς, μπορεί να φταίει όποιος θες πες. Από το 2004 και μετά στο ποδόσφαιρο πήγαμε με τον Ρεχάγκελ και στα επόμενα, πήγαμε και σε Μουντιάλ και με Φερνάντο Σάντος κλπ. Αλλά δεν καταφέραμε να κάνουμε κάτι, μια διάκριση ή οτιδήποτε άλλο. Πήραμε όμως το 2004 το Euro και αυτό δεν το εκμεταλλευτήκαμε για να φτιάξουμε μια σχολή ποδοσφαίρου. Να πούμε, ας πούμε, ότι κοίτα να δεις, η σχολή ποδοσφαίρου ελληνική παίζει αμυντικά. Αυτή είναι η τακτική μας. Δεν κάναμε τίποτα, ρε. Δεν υπάρχουμε. Καθένας ό,τι θέλει κάνει, ό,τι θέλει λέει, ό,τι να είναι. Τώρα, ποια είναι η εθνική ομάδα ρε μάγκα? Είσαι υπουργός αθλητισμού, κάθεσαι κάτω και λες σε ποιες εθνικές ομάδες πάω πολύ καλά. Στη σκοποβολή κάνω εθνική ομάδα σκοποβολής καλύτερα. Πάω πολύ καλά στο handball, κάνω εθνική ομάδα. Ποιες είναι λοιπόν οι δύο δραστηριότητες, τα δύο σπορ στα οποία πάμε πολύ καλά σαν Ελλάδα? Πόλο και μπάσκετ. Ωραία, αυτά λοιπόν που είναι πολύ καλά τα παίρνεις, πέφτεις από πάνω και το πολύ καλά το κάνεις τέλειο. Το κάνεις πρώτο. Σμπρώχνεις και λεφτά εκεί, γιατί δεν επιτρέπεται η εθνική ομάδα πόλο ανδρών και γυναικών να μην έχει ένα δικό της κολυμπητήριο. Ένα δικό της κολυμπητήριο να μην έχει. Και αυτό που λένε, γιατί είπαν, ας πούμε, επειδή ο Βλάχος τυχαίνει να είναι και προπονητής του Ολυμπιακού, okay. Γιατί να μην είναι και ο Ολυμπιακός να πηγαίνει και καλά στο πόλο, και γιατί να μην πάει? Κομπλεξικοί δεν είμαστε. Αν λοιπόν μπορείτε να κάνετε ένα κλειστό κολυμπητήριο που θα είναι της εθνικής ομάδας δίπλα στο Καραϊσκάκι, κάντε το. Θέλετε να το κάνετε στην Κοζάνη, κάντε το στην Κοζάνη. Κάπου να το κάνετε, να υπάρχει ένα σπίτι της κολύμβησης και του πόλο. Να μπορεί να πάει και η εθνική ομάδα κολύμβησης, τα παιδιά της εθνικής ομάδας να προπονηθούν, να πηγαίνει η εθνική ομάδα του πόλο, όχι μόνο οι μεγάλοι, όχι μόνο οι άνδρες και οι γυναίκες, από τις κορασίδες, εθνική κορασίδων πόλο και εθνική παιδών πόλο, όλοι εκεί να προπονούνται, να είναι το σπίτι τους. Κάντε το ωραίο όμορφο με τα αποδυτήριά τους, με τα, αν θέλετε να σου πω κάτι, με τις σουιτίτσες τους, να μπορεί να κοιμούνται και όλα στα παιδιά εκεί, με το εστιατόριό τους. Πώς θα πάνε μπροστά ρε, πώς θα ανεβάσετε το επίπεδο? Εδώ ο Βλάχος τους μαζεύει δεξιά-αριστερά, Θοδωρής Βλάχος, δεξιά-αριστερά πλαγίως καθέτος, και έχει παρουσιάσει μια ομαδάρα, πήρε και το World Cup, αυτό της έλειπε. Δεν πρέπει αυτούς τους ανθρώπους να τους δώσετε ένα μπόνους παραπάνω? Δεν μιλάω για οικονομικά, και οικονομικά αν θέλετε πρέπει να τους κάνετε επαγγελματίες. Έλα εδώ επαγγελματία στο πόλο. Έλα εδώ στο μπάσκετ, έτσι κι αλλιώς είναι. Βοηθήστε και τον μπάσκετ. Πήγε με το Σπανούλι προπονητή, πήρε το Χάλκινο. Δεν είναι επιτυχία. Το είχαμε και από χτες δηλαδή. Τέλος πάντων, πήραμε μετάλλια, οκ. Okay. Είχαμε καιρό να πάρουμε. Άρα τι, γιατί δεν σμπρώχνουμε την εθνική ομάδα του πόλο ανδρών γυναικών και την εθνική ομάδα του μπάσκετ. Και επίσης, το πιο σημαντικό απ' όλα, δώστε λεφτά στον ασθενικό αθλητισμό. Δώστε λεφτά στα παιδιά από κάτω στις υποδομές και λοιπά για να βγουν καινούργια φιντάνια. Και αυτό που κάνει η ΕΠΟ, που έκανε με το να παίζουν δύο στο κύπελο κλπ, καλό είναι. Δεν κακό. Επίσης άλλαξε κάποια ηλικιακά όρια στη γάμα εθνική, στις τοπικές κατηγορίες κλπ. Ηλικιακά όρια. Και αυτό είναι πολύ καλό. Πιτσιρικάδες να μπουν κλπ. Όχι 40 χρονών. Άλλος, εντάξει, οκ, ρε φίλε, παίξου βετεράνους. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα τα οποία πρέπει να τα βάλουμε κάτω, καθίστε κάτω όλοι, για να προχωρήσουν διαδικασίες. Λοιπόν, χρωστάμε τη δήλωση του κυρίου Γιάννη Κόντι, του Ηρακλή, θα επανέλθω στο θέμα. Γιάννης Κόντις, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε για τον Ηρακλή.
1: Κυριακή 26 Ιουλίου σήμερα.
0: Έλα πανώ.
1: Και παίρνω καθημερινά, ειδικά από φίλους του Ηρακλή, για τις μεταγραφές κυρίως, με απορίες που έχουν και τα λοιπά. Να πω ότι λόγω της ενασχόλησής μου στη Βουλή δεν ήταν δυνατόν και δεν είναι να είμαι συνεχώς ενασχολούμενος με μεταγραφές. Τον τελευταίο καιρό μάλιστα έχουμε την αναθεώρηση του συντάγματος, τα άρθρα του συντάγματος, συνεχείς ολομέλειες και έτσι δεν μπορώ να είμαι συνεχώς σε ένα τηλέφωνο και να μιλάω για παίχτες. Αυτό το έχουν αναλάβει, το είχαν αναλάβει οι προηγούμενοι τεχνικοί και αθλητικοί ως διευθυντής. Εγώ βοήθησα με την έλευση κάποιων νέων και συνεχίζω να ψάχνω και για άλλους νέους ελπιδοφόρους. Η φιλοσοφία μου πάντα ήταν να φέρνω Λατίνους παίχτες οι οποίοι έχουν την παιδεία, την προπαρασκευή, έχουν θητεία σε μεγάλες ομάδες οι οποίες έχουν παράδοση στο να βγάζουν παίχτες υψηλού επίπεδου, όπως βγήκε όπως είναι τώρα ο Ντανιέλ Μουνιώθ που έφερα στην ομάδα, το αριστερό μπακ, παίχτης βασικός της εθνικής 119, με παρουσία σε Μουντιάλ τελικό στην Ινδονησία το 23, με δύο τελικούς σε Euro, στο ένα μάλιστα πέρσι τον Οκτώβριο, εκλέχθηκε στην καλύτερη εντεκάδα του τουρνουά, παίχτης ο οποίος πιστεύω θα αποτελέσει βασικό, θα είναι βασικός παίχτης στην ομάδα του Ηρακλή, αλλά και θα δείξει πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να κάνει μέσα στο γήπεδο. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει πίστη σε μικρούς παίχτες, ειδικά όταν έρχονται απ' έξω. Κάποιοι τους αποκαλούν άπειρους, τους αποκαλούν γατάκια. Νομίζω ότι οι παίχτες οι μικροί πρέπει να φτάσουν στα 25 για να παίζουν. Εμένα η φιλοσοφία μου τελείως διαφορετική. Πάντα είχα στην ομάδα μου πολλούς μικρούς, ειδικά ξένους, και έπαιζαν και μάλιστα μπαίναμε σε ομίλους ευρωπαϊκούς, φτάναμε τελικούς κυπέλου. Το ποδόσφαιρο δεν αλλάζει, δεν σημαίνει ότι επειδή έγινε πριν χρόνια δεν γίνεται και τώρα. Και να θυμίσω ότι και ο Ηρακλής κάποια στιγμή έφερε δύο παίχτες με τον Φερέρ, τον Φερνάντο Μαρκές και τον Αρών Ιγκές, οι οποίοι δεν είχαν συμμετοχές στις προηγούμενες χρονιές και εδώ ήταν οι καλύτεροι παίχτες του Ηρακλή. Και τον βοήθησαν εκείνη τη χρονιά να ανεβάσει επίπεδο. Δυστυχώς όμως, λέω και πάλι, εδώ υπάρχει αμφισβήτηση σε τέτοιου επίπεδου παίχτες. Η ερώτηση είναι αν έχουν παίξει και έχουν 20 συμμετοχές σε υψηλό επίπεδο την προηγούμενη χρονιά και ρωτάνε για 18χρονους ή 19χρονους, μα φυσικά αν είχαν τέτοιες συμμετοχές θα κόστιζαν και εκατομμύρια. Το θέμα είναι λοιπόν να βρεις έναν παίχτη και να έχεις τη διορατικότητα, την ενόραση και να καταλάβεις από πριν πού μπορεί να φτάσει και όχι να γίνεις μετά χριστόν προφήτης όταν ο παίχτης έχει παίξει δύο χρονιά στην πρώτη ομάδα της Ατλέτικο ή της Ρεάλ, της Μπαρσελόνα και κοστίζει 20 και 30 εκατομμύρια. Γιατί αυτό είναι το επίπεδο των χρημάτων που ανεβαίνει αν αγωνιστούν μια χρονιά σαν βασική. Οι ομάδες αυτές συνηθίζουν να τους βάζουν στην τρίτη κατηγορία να παίζουν, στη δεύτερη ομάδα τους ή στην τρίτη, ανάλογα με τις ηλικίες, και να παίρνουν εμπειρίες εκεί. Δηλαδή ο Μουνιώθ έπαιξε και στο Youth League με την Ατλέτικο, έπαιξε στα ευρωπαϊκά κύπελα. Δεν είχε συμμετοχές με την ομάδα της Ατλέτικο στην πρώτη κατηγορία. Το ίδιο και ο Μορένο από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Δυστυχώς είναι ψηλά γράμματα για τους άσχετους στην Ελλάδα, και το άσχετο το λέω με κεφαλαία. Τα ίδια γινόντουσαν όταν είχα φέρει τον Ντανίλο Περέιρα, ο οποίος ήταν τότε 18 χρονών, ήταν παρκαρισμένος που λέμε στην Πάρμα, και μου τον έδωσαν με 100.000 οψιών αγοράς. Εδώ στα πρώτα παιχνίδια δεν τον έβαζαν, τα ίδια έλεγαν δεν έπαιζε στην Πάρμα, τι παίχτης είναι, θα φάει τα δικά μας τα ελληνάκια. Αυτή είναι η μόνιμη κουβέντα, γιατί κάποιοι έχουν κόμπλεξ με τους ξένους και νομίζουν ότι έρχονται οι ξένοι να πάρουν τη θέση του Έλληνα. Όποιος είναι καλύτερος θα παίζει. Ο Ντανίλο έπαιξε αργότερα 6-7 παιχνίδια αν θυμάμαι καλά. Όταν έδειξε χρονιά η δική μου εκεί στον Άρη, δεν θέλησα να τον αγοράσουν, γιατί τότε είχαμε τη Λέσκη Φιλονάρη και τη διοίκηση που έβγαινε, όλοι την ξέρουν. Αλλά το πιο ωραίο είναι ότι όλοι οι σκάουτερς των ελληνικών ομάδων, όλοι οι προπονητές, όλοι οι ιδιοκτήτες, όλοι οι ειδικοί, οι δήμονες δεν τον είδαν. Τον είδαν σε παιχνίδια και δεν κατάλαβαν τι επίπεδο παίχτης είναι. Έφυγε από εδώ και τελικά πήγε στην Πόρτο, έπαιξε στην Εθνική Πορτογαλίας και αρχηγός στην Πόρτο, πουλήθηκε 40 εκατομμύρια στην Paris Saint-Germain και έπαιζε μέχρι πέρσι στην Παρί. Τόσο δύσκολο ήταν να το καταλάβουν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εγώ ψάχνω και άλλους ποδοσφαιριστές σε αυτό το επίπεδο, παίχτες οι οποίοι έχουν παίξει ακόμα και στην πρώτη ομάδα σε μεγάλες ομάδες, έστω και μια φορά να έχουν παίξει, είναι σημαντικό για να τους πάρουμε, όπως πήραμε και τα παιδιά αυτά τα δύο νέα με συνειδιοκτησία. Συνειδιοκτησία δεν είναι σε ομοσπονδιακά δικαιώματα, είναι σε οικονομικά δικαιώματα, το κάνουν αυτό οι ομάδες οι Ισπανικές και κρατάνε το Derecho de Tandeo που είναι το δικαίωμα επαναγοράς. Δηλαδή είναι ένα δικαίωμα που συμμετέχουμε σε δικαιώματα, αλλά αν αρνηθεί μια πρόταση πώλησης που θα έρθει για εμάς και που θα μπορούσαμε να μοιράσουμε τα οικονομικά δικαιώματα, μπορεί να την καλύψει η ομάδα που μας τον δίνει, να μας δώσει τα χρήματα της πρότασης όλα και να τον πάρει πίσω αυτή ολόκληρο. Είναι ένας ωραίος τρόπος συμμετοχής και ένας τρόπος που κάνουν οι ομάδες επειδή δεν χωράνε οι παίχτες τους, τους οποίους όμως πιστεύουν ότι μπορεί να έχουν εξέλιξη, για να τους βλέπουν να παίξουν και να μπορούν να επωφεληθούν στο μέλλον. Γιατί και κάποιοι λένε, καλά αφού είναι τόσο καλός γιατί μας τον έδωσαν. Κάτι βλακίες αυτού του επίπεδου στους αφοριστικούς Έλληνες, οι οποίοι χωρίς να δουν ένα ποδοσφαιριστή να αγωνίζεται, βγάζουν συμπέρασμα από το γιατί ήρθε, γιατί μας τον έδωσαν ή γιατί δεν έχει παίξει την ομάδα του. Όπως και να έχει, έγιναν λάθη μέχρι τώρα στην στελέχωση της ομάδας. Πιστεύω ότι έχουμε καιρό όμως ακόμα, γιατί έρχονται κάποιοι ποδοσφαιριστές. Εγώ δεν συμμετείχα τόσο ενεργά στην προσπάθεια αυτή λόγω της δουλειάς που είχα. Έψαχνα μόνο, όπως είπα, για τους μικρούς, τους άλλους έψαχνα το αθλητικό δίδυμο που είχαμε, το οποίο όμως έκανε λάθη σε προτάσεις. Και φυσικά κάποιες θεωρήσαμε ότι δεν μπορούν να περάσουν, όπως για παράδειγμα, επειδή είδα ότι διαμαρτυρήθηκε και κάποιος από αυτούς και έλεγε ότι ίσως αφήνοντας υπονοούμενα για τους παίχτες νεαρούς που έφερα, ότι τους έφεραν χωρίς να τους ξέρουν και ότι δεν θα πέρναγαν έξω από το γήπεδο, αν εννοούν αυτός δηλαδή, παίχτης της Εθνικής Ισπανίας, έστω K19, δεν θα πέρναγε έξω από το γήπεδο της ελληνικής ομάδος εδώ σε οποιαδήποτε ελληνική ομάδα, με το μυαλό τους. Το να κάνεις προσπάθεια να δημιουργήσεις μια ομάδα απαιτεί εμπειρία, γνώση, ένστικτο και ενόραση. Δεν σημαίνει το ότι έπαιξες ποδόσφαιρο και μπορείς να φτιάξεις ομάδα. Και ο Πελέ δεν μπόρεσε ποτέ να φτιάξει, και ενώ ήταν μεγαλύτερος παίχτης, και ο Ζήκο και άλλοι μεγάλοι ποδοσφαιριστές, ούτε προπονητές ούτε μπόρεσαν να φτιάξουν ομάδα. Είναι δύσκολο πράγμα και δεν μπορεί ο καθένας να πάει να μαγειρεύσει μια τέτοια ιστορία μόνο και μόνο επειδή έπαιξε ποδόσφαιρο. Το λέω, παιδιά, με όλο το συμπάθειο, και επειδή υπάρχει μια πικρία γιατί έκοψα προσωπικά κάποιους παίχτες, να πω λοιπόν ότι ο ένας ήταν ο Κρίστοφερ Λέντς, παίχτες που θα ερχόντουσαν που λένε, ο οποίος σε 3 χρόνια αριστερός μπακ, Γερμανός, είχε 15 παιχνίδια, 3 χρόνια, και γύρω στα 657 λεπτά. Και ο άλλος ο Μαξιμίλιαν Φίλιπ, ο οποίος υπήρξε καλός παίχτης, αλλά 9-10, ο οποίος όμως στα τελευταία χρόνια έχει μεγάλη πτώση, είχε το 23-24 520 λεπτά σε τρία παιχνίδια σαν βασικός και 16 σαν αλλαγή. Το 24-25 είχε 20 λεπτά σε συμμετοχή όλο το χρόνο και το 25-26 είχε 27 λεπτά συμμετοχής σε τρία παιχνίδια. Δηλαδή σε τρία χρόνια είχε 6 παιχνίδια και 570 λεπτά. Ό,τι και να είναι, ό,τι και να είναι, δεν μπορείς να πάρεις τέτοιους ποδοσφαιριστές. Και ούτε μπορεί να διαμαρτύρεται κάποιος ότι του έκοψε αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Είναι μεγάλο ρίσκο, το έχω δει να γίνεται πάμπολες φορές και να μην βγαίνει. Και εγώ είχα πάρει τον Μπομπαντίγια σταματημένο στην Gladbach 6 μήνες, αλλά ήξερα ότι είχε άλλους λόγους που δεν έπαιζε και ήταν 6 μήνες. Αν ήταν 3 χρόνια σταματημένος δεν τον έπαιρνα, να είχε παίξει 2 παιχνίδια. Το ίδιο έγινε με τον Κάμπορα που ήταν σταματημένος 6 μήνες στο Μεξικό. Και πάλι είδα οι προηγούμενες χρονιές του ήταν γεμάτες. Έπαιζε ποδόσφαιρο. Δεν θα πάω να ρισκάρω να πάρω έναν παίχτη, ειδικά σε μεγάλη ηλικία όπως αυτός ο Μαξιμίλιαν Φίλιπ είναι πάνω από τα 30-32. Να τον πάρω να τον κάνω τι, αν δεν έχει παίξει 3 χρόνια πάνω από 5 παιχνίδια. Και δεν μπορείς να βγάζεις πικρία όταν σου κόβουν ένα ποδοσφαιριστή έτσι, εξηγώντας ότι δεν κάνει. Είναι απλά. Ας βρίσκατε κάποιους παίχτες καλούς, να μην είχαμε αυτά τα θέματα τώρα. Το ποδόσφαιρο δυστυχώς δεν είναι δημοκρατία. Είναι λάθος το ποδόσφαιρο να είναι δημοκρατικό. Για μένα αποφασίζει ένας, δεν αποφασίζουν 10. Δηλαδή, μια πρόταση που έκανα, γιατί και εμένα μου κόπηκα πολλές προτάσεις που κάνω, μιλάω για νέους. Και λέω να τον πάρουμε και πηγαίνει μετά σε σκάουτερς, σε τεχνικούς διευθυντές αθλητικούς και δεν περνάει. Λογικό είναι να μην μπορείς να φτιάξεις μια ομάδα. Το ποδόσφαιρο είναι ένας αποφασίζει, τεχνικός διευθυντής. Για μένα δεν αποφασίζει ο προπονητής τους παίχτες. Ο προπονητής εγκρίνει μέσα από μια λίστα που του δίνει η διοίκηση, αλλά δεν αποφασίζει ποιους παίχτες θα πάρει. Είναι λάθος. Θα σας πω γιατί. Ο σημερινός προπονητής παίζει 3-5-2. Δεν παίρνει εξτρέμ. Δεν θέλει εξτρέμ. Okay. Αν αύριο φύγει, μακάρι να μην φύγει ο άνθρωπος να κάτσει χρόνια. Θα ψάχνουμε να βρούμε εξτρέμ. Πες ότι φεύγει ξαφνικά αύριο και έρχεται ένας άλλος και λέει: εγώ παίζω 4-4-2. Δεν μπορούμε να βρούμε έναν που παίζει το ίδιο σύστημα και θέλω 2 εξτρέμ. 3 εξτρέμ. 4 εξτρέμ. Τι θα κάνεις, θα τρέχεις να βρεις μεσούς της περίοδου εξτρέμ. Θέλω να πω ότι οι ομάδες διαλέγουν προπονητές ανάλογα από τη φιλοσοφία που έχουν και πώς θέλουν να παίξουν και παίρνουν και τους παίχτες που θέλουν να πάρουν. Γιατί και εγώ το ξέρω να πάρω ένα ποδοσφαιριστή που έχει 1.500.000, αλλά δεν ξέρω αν έχω το budget να το κάνω. Είναι θέματα τα οποία οπωσδήποτε πρέπει να καθορίζονται και να λύνονται από την αρχή. Δεν θα ασχοληθώ καθόλου με το παιχνίδι που είδα, γιατί για μένα είναι πρώτο παιχνίδι ως μη γενόμενο, ούτε θα πω αν μου άρεσε κάτι ή δεν μου άρεσε, γιατί δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα. Και οι καινούργοι παίχτες, συμπέρασμα βγάζω και έχω βγάλει για κάποιους παίχτες ξεκάθαρα, δηλαδή μπορώ να πω ότι κάποιοι παίχτες για μένα δεν θα παίζανε στην ομάδα. Αλλά αυτό θα γίνει αν έρθουν κάποιοι καλύτεροι οι οποίοι θα τους αντικαταστήσουν. Είναι παίχτες, δηλαδή, όταν αναφέρομαι και λέω σε αυτό, πιστεύω ότι δεν μπορούν να βελτιωθούν για το επίπεδο της ομάδας που σκέφτομαι και ονειρεύομαι εγώ και ο παδί της, για ψηλό επίπεδο. Τώρα για να πάμε και να μπαίνουμε και να κάνουμε ψευτοποδόσφαιρο, όλοι μπορούν να παίξουν. Δεν θα αφορήσω, θα αναφέρω αν είναι πολλοί ή λίγοι αυτοί. Πάντως σίγουρα η ομάδα θέλει καλούς παίχτες. Πιστεύω ότι θα πάρει με την νέα τεχνική ηγεσία, με την νέα μάλλον αθλητική ηγεσία που θα έχει, και μακάρι να τη δούμε να είναι έτοιμη στην έναρξη του πρωταθλήματος. Ένα άλλο θέμα για μένα σοβαρό είναι η ετοιμότητα του Καφτατζογλίου. Προχτές μίλησα με τον Υπουργό στη Βουλή, μου υποσχέθηκε ότι θα είναι έτοιμο για άλλη μια φορά. Πιστεύω ότι δύσκολα θα είναι, ευτυχώς θα παίξει η ομάδα 2 παιχνίδια έξω, αλλά πραγματικά θα έπρεπε να είναι έτοιμο για να κάνει και ένα φιλικό στην έδρα της, την Πρόβα Τζενεράλε. Ήδη τα φιλικά που θα έχει θα είναι λίγα, γιατί θα είναι αυτά στην Ιταλία, και στην Ελλάδα με το Ζόρια θα είναι ένα. ο κόσμος θέλει να δει την ομάδα και πιστεύω ότι θα ήταν και για την ίδια την ομάδα μια ένεση ηθικού, βοήθειας και οικονομική. Γιατί μέσα στο καλοκαίρι έχω δει παιχνίδια τέτοια να γεμίζουν τα γήπεδα για να δει ο διψασμένος κόσμος στην ομάδα του. Όπως και να έχει, θέλω να ελπίζω ότι τουλάχιστον τα βασικά έργα θα γίνουν, να μπουν τα τουρνικέ, να μπουν οι λάμπες της προβολής. Ο πίνακας δεν χρειάζεται ακόμη να μπει, μπορεί να νοικιαστεί κάποιος. Τα προπονητικά της ομάδας γίνονται και μακάρι να αρχίσει μια χρονιά η οποία θα δώσει αισιοδοξία για το μέλλον και για μεγαλύτερη στελέχωση. Έχει έναν πρόεδρο ο οποίος εγώ τον ζω τώρα περισσότερο παρότι τον γνωρίζω χρόνια, ο οποίος ζει πραγματικά και αναπνέει για την ομάδα κάθε μέρα. Είναι τρομερό το πόσο χρόνο αφιερώνει ένας άνθρωπος αυτού του επίπεδου, σε επίπεδο αθλητικό, ένας άνθρωπος που έχει τόσες επιχειρήσεις, και πραγματικά μπορεί ο καθένας να σκεφτεί ότι μπορεί να γίνονται κάποια λάθη, όχι, αλλά λάθη γίνονται από ανθρώπους που εργάζονται. Αυτός που δεν εργάζεται καθόλου και δεν ασχολείται είναι αυτός που κάνει λάθη. Λοιπόν, εύχομαι και για τον κύριο Μονεβασιώτη και για τους ενασχολούμενους η ομάδα να έχει καλή χρονιά, καλή έναρξη, παίχτες καλοί να έρθουν και να δούμε ένα Ηρακλή ο οποίος θα ικανοποιήσει τον κόσμο του σύμφωνα με όσα περιμένει. Εγώ βλέπω ότι περιμένουν πολλά και από μένα, παίρνω πολλά μηνύματα. Κάποιοι πιστεύουν ότι έπρεπε να κάνω την ομάδα, δυστυχώς ξαναλέω δεν μπορώ, δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Μακάρι να είχα το χρόνο να ασχοληθώ και θα είχα, αλλιώς θα ήταν σίγουρα, θα είχα απαιτήσει κιόλας να έχω το μοναδικό λόγο στη στελέχωση. Δεν μπορεί να γίνει αυτό αυτή τη στιγμή. Να πω επίσης ότι ο Ηρακλής θα ενταχθεί και στους Ευρωπαϊκούς Συλλόγους σύντομα. Είναι κάτι το οποίο στην πραγματικότητα προϋποθέτει 2 χρόνια παρουσία συνεχής στην Α Εθνική, αλλά έχω κάποιους, κάνει κάποιες επαφές, γνωριμίες και είναι πολύ σημαντικό σε πολλά επίπεδα αυτό. Λοιπόν, περισσότερα θα πω σε επόμενο βίντεο και μακάρι όλα να αρχίσουν καλά με το δεξί που λέμε όταν αρχίσει η νέα σεζόν. Focus 100.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα έχω όλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα έχω όλα βιασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.